σου χέρια απ' τον κόσμο όλο με κρύβες. Ήμουν μικρό καράβι, μα είχα σ' ένα πουσό το λευκό πανί. Έφυγες μια Κυριακή.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 984.
1: Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
2: Είναι ο καλύτερο σταθμό. Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.
3: Σε πού κάνετε.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.

0: 9.84. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: Παίζουμε μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις. 984.
1: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε.

0: 984.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Πω, Πέτρο, παλάτι χτίζεις, όχι σπίτι. Τεράστιο, ευάερο, ευήλιο και πολύ εργονομικό. Να δω όμως πού θα βρεις τόσα πλακάκια ετοιμοπαράδοτα για να το τελειώσεις.
3: Έχω βρει ήδη. Στο Νικολάντο, στις κάτω γούβες. Κλασικά, μοντέρνα, ό,τι θέλω. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μιλάμε για χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα πλακάκια, όλα ετοιμοπαράδοτα. Και φυσικά, η μεγαλύτερη γκάμα και σε είδη υγιεινής.
2: Και πού είναι ο Νικολάντος, είπες?
3: Στις κάτω γούβες, πάνω στο δρόμο. Γράψε το τηλέφωνο του 2897 042-322.
4: Νικολάντος, πλακάκια και είδη υγιεινής. Στις κάτω γούβες. Αυτό που χρειάζεσαι το έχουμε εμείς. Βρείτε μας στο Facebook και στο Instagram Νικολάντος Πλακάκια.
5: Το να γνωρίζεις τι ακριβώς χρειάζεται ο εκάστοτε ιδιοκτήτης αυτοκινήτου είναι αποτέλεσμα εμπειρίας, γνώσης και ονόματος. Καφαντάρης. Από το 2000, πρώτη στο σέρβις Mercedes-Benz, κάναμε ένα ακόμα βήμα μπροστά. Car Parts. Εξειδικευμένο κατάστημα γνήσεων και aftermarket ανταλλακτικών σε ό,τι αφορά γιοταχή, επιβατικά και επαγγελματικά, χονδρική και λιανική, καθώς και γνήσια αξεσουάρ Mercedes-Benz. Car Parts στον Άγιο Ιωάννη Χωστό 25. Συνεργείο, βαφείο, φανοποιείο στη Μάνου Κατράκη 12, στο δρόμο προς Φοινικιά. Καφαντάρης. Από το 2000 και συνεχίζουμε μπροστά.
6: Το Μουσείο Καζαντζάκη επιστρέφει με το Φεστιβάλ Λόγου και Τέχνη Ζορμπάς. Από 29 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου σε Μυρτιά και Ηράκλειο. Ζήστε την περιηγητική παράσταση 7 σταθμοί με αφορμή τον Ζορμπά, με την καλλιτεχνική υπογραφή του Κωνσταντίνου Τσακυρέλη, και ανακαλύψτε την έκθεση κόμιξ του Σολούπ. Μαζί μας live, Καλογεράκια, Σαβίνα Γιαννάτου και Πριμαβέρα εν Σαλόνικο, Μαρία Ανδρικοπούλου, Γιώργης Μανολάκης με τους Κουλέρ Local Trio and Friends. Προπόληση more.com. Περισσότερα στο kazantzaki.gr.
7: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το

0: www.mytravel.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
1: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου. Ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατάς στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα. Βοήθησε την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.

0: Θέλεις επιτυχίες. Ακούς 984. Ο σταθμός για τις επιτυχίες στο Ηράκλειο.
1: Καλημέρα, είσαι μόνη. Χθες

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: 384.
1: Η ώρα είναι 7:30.
2: Στη Winco είμαστε υπερήφανοι για ένα πράγμα. Σας δίνουμε τη δυνατότητα να δημιουργήσετε ένα σπίτι αντανάκλαση του εαυτού σας. Όμορφο, έξυπνο, ασφαλές και μοναδικό όπως εσείς. Winco πόρτες παράθυρα. Τα προϊόντα μας δεν είναι απλώς αντικείμενα. Είναι κομμάτι του σπιτιού σας. Ένα σπίτι γεμάτο αγάπη, γέλια και υπέροχες αναμνήσεις. Στη Winco είμαστε μαζί σας από την πρώτη στιγμή και για πάντα. Γιατί εμείς στη Winco πιστεύουμε σε ένα κόσμο ασφαλή και όμορφο. Winco πόρτες παράθυρα στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου και στο www.winco.gr. Winco Κατσαμποξάκης. Στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου.
3: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κρητική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
4: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα. Ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
5: Delta Acteo Auto Vision. Σεβασμός στην ασφάλεια με σχέση εμπιστοσύνης.
6: 20 χρόνια. Προτεραιότητά μας η οδική σας ασφάλεια. Delta Acteo Auto Vision.
5: Νέα υπηρεσία παραλαβής του οχήματός σας από το χώρο σας και επιστροφή μετά τον έλεγχο. Delta Acteo Auto Vision.
6: Κόμβος φανάρια Καλυθέας, Νέα Λικαρνασσός, Ηράκλειο. Delta Acteo Auto Vision. Θα μας βρείτε στο δρόμο από λιμάνι Ηρακλείου προς Καλάνη, Αρχάνης.
5: Τηλέφωνο για ραντεβού και εξυπηρέτηση παραλαβής του οχήματός σας 2810-383-100.
7: Ο Γρηγόρης Σαμόλης στο Παγκρίτιο Στάδιο. Το μεγαλύτερο γλέντι του καλοκαιριού έρχεται.
8: Για το χατήρι του Σεβδά.
7: Σάββατο 1η Αυγούστου.
8: Για να σιανθούνε τα κλαδιά, τα ρόδα και τα κρίνα.
7: Ο Γρηγόρης Σαμόλης σε ένα αυθεντικό κριτικό γλέντι που θα γράψει.

0: Κλείσε τώρα την θέση σου στο ticketmaster.gr.
1: Για κουζίνα και ντουλάπα στη Βασιλάκισσα ΕΒΕ. Σε μια μεγάλη και ιδιαίτερη ποικιλία χρωμάτων, επιλέξτε το χρώμα της αρεσκίας σας και έλατε σε δύο ημέρες να παραλάβετε έτοιμα για συναρμολόγηση την κουζίνα ή την ντουλάπα που μαζί μπορούμε να σχεδιάσουμε. Και για όσους δεν ξέρουν να συναρμολογήσουν, έμπειροι συνεργάτες μας, επαγγελματίες της αγοράς, αναλαμβάνουν την τοποθέτηση. Βασιλάκισσα ΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakissaeve.gr.
2: Ξέρεις εκείνο το μέρος που πας για καφέ και τελικά βρίσκεις αυτό που πραγματικά θέλεις?
3: Στο My Place Your Space έχεις τα πάντα. Καφέδες, φυσικούς χυμούς, τορτίγες, σάντουιτς, σαλάτες και hot dog όπως πρέπει να είναι.
2: Και το καλύτερο, με ένα τηλέφωνο στο 2810-342-514 σου ετοιμάζουν ό,τι τραβάει η όρεξή σου για παραλαβή από τον χώρο. Τώρα στο takeaway μενού και σφολιάτες.
3: Και delivery γίνεται μέσω e-food και box now.
2: My Place, Your Space. Μπιζανίου 4 στην πλατεία Κορνάρου. Το γρήγορο φαγητό αλλιώς.
1: Εδώ το λίγο είναι πολύ. Λίγες διαφημίσεις. Πολύ μουσική. 984.
4: Με στα χαράματα. Τη φωνούλα σου ακούω μετά το καιρό. Σάββατο βράδυ κι εσύ με ένα δάκρυ στο τηλέφωνο λες αγαπώ.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

όταν βραδιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: 984. Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης, ο μάγος, ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Willis Carrier εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Carrier και ζούμε εμείς καλύτερα.
1: Τώρα στην Ιδρομετάλ, επίσημο συνεργάτη Carrier και το Σύμπα στην Κρήτη, μοναδικές προσφορές σε όλα τα κλιματιστικά και με πολλές άτοκες δόσεις. Πληροφορίες στα καταστήματά μας και στο www.idrometal.gr.
2: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Αν δεν έχεις ήδη ορίσει το κατάστημά μας ως αγαπημένο στην εφαρμογή Lidl Plus, όρισε το τώρα και λάβε καθημερινά από 30 Ιουλίου έως 1η Αυγούστου κουπόνι για 10% έκπτωση στο σύνολο των αγορών σου. Lidl, γιατί αξίζει.
3: Και τώρα, κύριε αρχιτέκτονα, τι κάνουμε για μάρμαρα και γρανίτες? Έχεις να μου προτείνεις κάποιον? Καλό επαγγελματία όμως, αξιόπιστο.
4: Τον καλύτερο, τους λίθους. Για μάρμαρα, γρανίτες, για πάγκους χωρίς ματήσεις, στάρων, για επιφάνειες καλαζία και πορσελάνη που χρειάζεσαι στην κουζίνα και τον μπάνιο σου, και επειδή ξέρω πόσο μετράει για σένα το στυλ, θα τους λατρέψεις.
3: Έχουν και τις εστίες Invisa Cook που είχα δει στο εξωτερικό?
4: Φυσικά, όλες τις επώνυμες εταιρείες.
3: Λίθη ΑΕ, με δεκαετίες παρουσίας στην επεξεργασία και εμπορία φυσικών και τεχνητών πετρωμάτων.
4: Συνεργασίες με κορυφαίες εταιρείες και ανεξάντλητη ποικιλία άμεσα διαθέσιμων υλικών.
3: Λίθη ΑΕ, Λεωφόρος Στέλιου Καζαντζίδη, πριν την Καλλιθέα δεξιά.
4: Και στο lithi.gr. Κάθε χώρος έχει σημασία. Και κάθε λεπτομέρεια έχει σημασία. Στη Μακαλουμίν δεν φτιάχνουμε απλώς κουφώματα, δημιουργούμε λύσεις που κρατούν για μια ζωή. Κουφώματα αλουμινίου και PVC, μεταλλικές κατασκευές, κάγκελα, θωρακισμένες πόρτες και ειδικές κατασκευές προσαρμοσμένες στα μέτρα σου. Γιατί για εμάς κάθε δουλειά έχει αξία και κάθε πελάτης είναι δικός μας άνθρωπος. Μακαλουμίν, Καραμανολάκης Μανώλης, Βιοπάφη Νικιάς, τηλέφωνο 2810-88-1907.
5: Βάλε ένα κρέτασαν. Στην Κρήτη ζεις και έχεις ήλιο χειμώνα καλοκαίρι. Δεν λέει να σου έρχεται η ΔΕΗ όσο ο προϋπολογισμός της χώρας? Εγώ έχω στο σπίτι μου ηλιόθερμο κρέτασαν και έλυσα το πρόβλημα του ζεστού νερού για πάντα, φίλε μου. Και για τις λίγες χειμωνιάτικες μέρες που δεν έχουμε ήλιο, το έχω συνδέσει με το καλοριφέρ και τη ΔΕΗ με Κάιρο. Άσε που με το ηλιόθερμο προστατεύουμε και το περιβάλλον. Αλλά πρόσεξε, ηλιόθερμα κρέτασαν που μας εξασφαλίζουν μέγιστη απόδοση, έχουν μεγάλη αντοχή στο χρόνο και εγγύηση για 10 χρόνια. Κρέτασαν, βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου, τηλέφωνο 380-792. Η οικονομία είναι το παν, γι' αυτό ζεστό νερό με κρέτασαν.
6: Πω, Πέτρο, παλάτι χτίζεις, όχι σπίτι. Τεράστιο, ευάερο, ευήλιο και πολύ εργονομικό. Να δω όμως πού θα βρεις τόσα πλακάκια ετοιμοπαράδοτα για να το τελειώσεις.
7: Έχω βρει ήδη. Στο Νικολάντο, στις κάτω γούβες. Κλασικά, μοντέρνα, ό,τι θέλω. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μιλάμε για χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα πλακάκια, όλα ετοιμοπαράδοτα. Και φυσικά, η μεγαλύτερη γκάμα και σε είδη υγιεινής.
6: Και πού είναι ο Νικολάντος, είπες?
7: Στις κάτω γούβες, πάνω στο δρόμο. Γράψε το τηλέφωνο του 2897-042-322.
8: Νικολάντος, πλακάκια και είδη υγιεινής. Στις κάτω γούβες. Αυτό που χρειάζεσαι το έχουμε εμείς. Βρείτε μας στο Facebook και στο Instagram Νικολάντος Πλακάκια.
9: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
10: Έως την Τετάρτη, αποσμητικά Νοξίμα ρολών 50ml μόνο 2,37. Sunny Pants νούμερο 2, 14 τεμάχια μόνο 7,37. Μεγάλες συσκευασίες Skip μόνο 13,48. Και μαλακτικά Σουπλίν 55 μεζούρες μόνο 3,88.
11: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
12: Απολαμβάνω το ξημέρωμα. Γίνομαι ένα με τη φύση. Απολαμβάνω τους ήχους της, τα αρώματά της, τις γεύσεις της. Την σέβομαι, την φροντίζω. Και αυτή μου χαρίζει απλόχερα τα πολύτιμα δώρα της, που όλοι εμείς στα αγροκτήματα Κρήτης φέρνουμε κάθε μέρα στο πιάτο σας.
13: Κοτόπουλο ειδικής διατροφής Άρωμα Κρήτης, σε συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Αγροκτήματα Κρήτης, ένα με τη φύση.
14: Δέλτα Κταίο Ότου Βιζιόν. Σεβασμός στην ασφάλεια με σχέση εμπιστοσύνης.
15: 20 χρόνια. Προτεραιότητά μας η οδική σας ασφάλεια. Delta Cteo Autovision.
16: Νέα υπηρεσία παραλαβής του οχήματός σας από το χώρο σας και επιστροφή μετά τον έλεγχο. Delta Cteo Autovision.
17: Κόμβος φανάρια Καλυθέας, Νέα Λικαρνασσός, Ηράκλειο. Delta Cteo Autovision. Θα μας βρείτε στο δρόμο από λιμάνι Ηρακλείου προς Καλάνη, Αρχάνης.
16: Τηλέφωνο για ραντεβού και εξυπηρέτηση παραλαβής του οχήματός σας 2810-383-100.
18: Η ώρα είναι 8. 9.84. Τα νέα σε ένα λεπτό.
19: Σε πορτοκαλί συναγερμό παραμένει η Κρήτη, κατηγορία 4, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου της πολιτικής προστασίας. Ενισχυμένοι άνεμοι εμποδίζουν την κατάσβεση των πυρκαγιών. Ανοιχτό το μέτωπο στην Αγία Παρασκευή Ρεθύμνου. Συνεχίσει οι αναζωπυρώσεις. Από καΐδια καλλιέργειες, αγροτοδασικές εκτάσεις, σπίτια, επιχειρήσεις και ζωικό κεφάλαιο σε 3 ημέρες. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ο Δήμος Αγίου Βασιλείου. Καταστροφή για μεγάλο μέρος του φοινικόδασου στο Πρέβελι. Νέα μέτωπα φωτιά σε Αχαΐα, Αρκαδία, Αγρίνιο, Άνδρο, Κάλυμνο Πάρο, 10 συλλήψεις για πρόκληση πυρκαγιάς από πρόθεση αμέλεια. Κόντρα για τις ευθύνες διαχείρισης απορριμμάτων στο Χιτά της Πάρου μετά τη μεγάλη φωτιά και τις αναζωπυρώσεις. Τραγωδία στα Χανιά. Δύο άνδρες ηλικίας 28 και 34 ετών έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο που σημειώθηκε χθες στο βόρειο οδικό άξονα κοντά στο Κολυμπάρι Χανίων. Μείωση κατά 11,6% στα θανατηφόρα τροχαία καταγράφηκε το πρώτο εξάμηνο του 26 σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασαν τα συναρμόδια υπουργεία. Σε εξέλιξη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στα Ζωνιανά στο Ρέθυμνο. Στο πλαίσιο των ερευνών για την υπόθεση των παράνομων αγροτικών επιδοτήσεων, επιχειρούν 28 κλιμάκια ελέγχου με 50.

0: εξέλιξη. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, σε ανάρτησή του ανακοίνωσε ότι το Συμβούλιο Ειρήνης κατέληξε σε ιστορική συμφωνία για τον πλήρη αφοπλισμό της Χαμάς.
1: 9.84. Ο καιρός.
0: Ενισχυμένοι θα παραμείνουν και σήμερα οι άνεμοι στην Κρήτη με τον Ιδρά γύρω στους 38 βαθμούς Κελσίου κατά τόπους. Έκκληση για επαγρύπνηση από μετεωρολόγους και λιμενικό.
2: Ηρέμησε αγάπη μου, τρεις μέρες θα λείψω. Είναι δυνατό να κάνεις έτσι για ένα σεμινάριο?
3: Τρεις μέρες σεμινάριο, με τη γραμματέα σου?
2: Κάποιος πρέπει να κρατάει σημειώσεις. Οχ, κάτσε ρε μωρό, κάτσε να σου εξηγήσω. Περίμενε. Άρε ζήνωνα. Για αλουμίνια, ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις την κρίνια. Ζήνων Διονυσιάδης. Σοβαρή μελέτη για σοβαρές δουλειές. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα? Έλα στο Ζήνωνα.
4: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη V5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
5: Τζοράκης Home.

0: Από τους καλύτερους τεχνίτες και τα μεγαλύτερα ελληνικά εργοστάσια, τώρα με εκπτώσεις έως και 50%.
1: 50%!
0: Με απόλυτη συνέπεια στην παράδοση, ο Όμιλος Τζοράκη πιστοποιεί γραπτά την ποιότητα. Τζοράκης Home. Ελευθερίου Βενιζέλου 100 στο Γάζι. Τώρα με εκπτώσεις έως και 50%.
2: 984. Η Αγγέλα Δουλγεράκη στον 984.
3: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.

0: Κοίτα να δεις που φτάσαμε στις 31 Ιουλίου και πραγματικά χαμπάρι δεν το πήραμε, γιατί έτρεξε αυτός ο μήνας με πολλές δυσκολίες, με μεγάλη συναισθηματική φόρτιση, με αρκετές τραγωδίες, με πολλές απώλειες. Ο Ιούλης ήταν δύσκολος μήνας για όλους μας, για εσάς, για εμάς. Εγώ θα έλεγα και στριμώκολος για εμάς, τουλάχιστον συναισθηματικά, με πολλές απώλειες και μέσα στον όμιλο της Κρήτη TV. Ένας Ιούλης ο οποίος μας αποχαιρετά επίσης με μεγάλες δυσκολίες, βλέπε κατά το ρέθυμνο και όχι μόνο το τι γίνεται με τις πυρκαγιές, γιατί το ρέθυμνο δίπλα μας καίγεται, γιατί και άλλες περιοχές της χώρας καίγονται, γιατί είναι συνεχής οι αναζωπυρώσεις στις φωτιές, γιατί υπάρχουν νέα μέτωπα, γιατί εκτός από το Ρέθυμνο καίγεται περιοχή στην Αχαΐα, την Αρκαδία, το Αγρίνιο, στην Άνδρο υπάρχουν συνεχείς αναζωπυρώσεις από την φωτιά που ξέσπασε χθες, στην Κάλυμνο, όπως επίσης και στην Πάρο. Υπάρχουν συλλήψεις για πρόκληση πυρκαγιάς από πρόθεση ή αμέλεια. Υπάρχουν κόντρες για τις ευθύνες διαχείρισης απορριμμάτων εκεί στο Χιτά της Πάρου μετά την μεγάλη φωτιά, όπως ακούσατε και στους τίτλους των ειδήσεων. Υπάρχει αυτός ο πορτοκαλί συναγερμός σήμερα για πολλές περιφερειακές ενότητες, όπως Κρήτη, όπως Αττική, με Κύθυρα, όπως Πελοπόννησο, σε Κορινθία, Αργολίδα, Αρκαδία, Λακωνία, Στερεά Ελλάδα, σε Βιωτία, Φθιώτιδα, Φωκίδα, Εύβοια, μαζί με τη Σκύρο, Βόρειο-Νότιο Αιγαίο, Κυκλάδες, Δυτική Ελλάδα, Περιφερειακή Ενότητα Εύρου, συμπεριλαμβανομένης και της Αμοθράκης. Το τι θα πρέπει να κάνουμε, το τι μπορούμε να κάνουμε, το τι δεν κάναμε, το τι γίνεται, το τι παίζεται, το τι ακριβώς συμβαίνει, είναι κουβέντες που συνεχώς τις τελευταίες ημέρες μπαίνουν μέσα στις σκέψεις, βγαίνουν προς τα έξω και εκφράζονται με τη γλώσσα, απορίες και όλα αυτά τα οποία συζητάμε. Παρασκευή 31 Ιουλίου, στην τελευταία για σήμερα εκπομπή, όχι μόνο του Ιουλίου, αλλά ετούτης εδώ της ραδιοφωνικής περίοδου. Το πότε θα τα ξαναπούμε θα το δούμε. Αλλά τουλάχιστον είμαστε έτσι και όπως είμαστε, με όλα αυτά τα δύσκολα, ακόμα καλά και ακόμα παλεύουμε. Άρα αφού ακόμα παλεύουμε, μπορούμε. Αυτό ας κρατήσουμε, ότι μπορούμε. Είμαστε στα 12 λεπτά μετά τις 8. Είπαμε είστε συντονισμένοι με το Ράδιο 94. Είμαστε και σήμερα παρέα όπως όλη αυτή την εβδομάδα με τον Παντελή Μπότση. Γιατί ξέρετε έχει ξεκινήσει και η περίοδος των καλοκαιρινών διακοπών, για να φεύγει ένας-ένας και να γεμίζει τις μπαταρίες του. 2-81-0-398-181 και 182 τα τηλέφωνα επικοινωνίας με την εκπομπή, με το σταθμό, για τις δικές σας τις παρατηρήσεις, τις παρεμβάσεις και τα σχόλια. Εάν γραπτά θέλετε να μας στείλετε τα μηνύματά σας, newspapakiradio984.gr και infopapakiradio984.gr. Ο καιρός έρχεται δύσκολος, νομίζω το καταλάβατε για σήμερα. Βλέπω ήδη από τους μετεωρολογικούς σταθμούς, τους οποίους έχω ανοίξει μπροστά μου, που έχει εγκαταστήσει το αστεροσκοπείο Αθηνών, ότι ήδη η ένταση του ανέμου στο νότιο Ρέθυμνο σε κάποιες περιοχές ξεπερνά τα 108 χιλιόμετρα την ώρα. Στην Παλιόχωρα τα 85 χιλιόμετρα την ώρα, στην Πλάκα Ρεθύμνου τα 79 χιλιόμετρα την ώρα, στον Πλακιά Ρεθύμνου τα 101 χιλιόμετρα την ώρα, Και νομίζω ότι όλα αυτά μας κάνουν πραγματικά να φοβόμαστε πολύ περισσότερο, να είμαστε σε ετοιμότητα λίγο παραπάνω. Αλλά ποια ετοιμότητα θα μου πεις, ωραίες είναι οι λέξεις, όταν οι άλλοι πραγματικά είναι τόσο καταπονημένοι που δεν μπορεί κανένας να πει το παραμικρό. Γιατί ο Δήμος Αγίου Βασιλείου είναι σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης, γιατί οι καταστροφές είναι μεγάλες, γιατί στάχτηκε και από καΐδια, έχουν γίνει καλλιέργειες, αγροτοδασικές εκτάσεις, σπίτια, επιχειρήσεις, ζωικό κεφάλαιο. Μέσα σε τρεις ημέρες από τα προχθές το μεσημέρι που ξεκίνησε η φωτιά στην Κρύα Βρύση μέχρι σήμερα, με ανοιχτό το μέτωπό της, ανοιχτά τα μέτωπά της στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής, με καταπονημένο το προσωπικό της πυροσβεστικής, την και καταφθάνουν νέες ενισχύσεις από άλλες περιοχές της χώρας, αδυνατούν να επιχειρήσουν και σήμερα ως φαίνεται τα εναέρια μέσα λόγω της έντασης του ανέμου. Αλλά για να δούμε λίγο παρακάτω τι είναι αυτό το οποίο θα κάνουμε. Μαθαίνουμε ότι γίνονται προσαγωγές κάποιων ανθρώπων για την φωτιά, με τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού να εξετάζει το ενδεχόμενο του εμπρισμού εκεί στα νότια του Ρεθύμνου. Δεν κάνει να ξεχνάμε τι είπε ο κύριος Σταταράκης, σας υπενθυμίζω, ο Δήμαρχος Αγίου Βασιλείου, τι μας έλεγε χθες εδώ στο Ράδιο 984, επίσης ο Περιφερειάρχης Κρήτης, ο Σταύρος Αρναουτάκης, τι ακούγαμε ακόμα και από τον συνταξιούχο σήμερα πυροσβέστη, τον Βασίλη τον Κοκοτσάκη. Παιδιά, δεν μπορεί να είναι τυχαία όλα αυτά. Δεν μπορεί κάθε δυο και τρεις και λίγο να καίγεται αυτή η περιοχή. Δεν μπορεί ο Δήμος Αγίου Βασιλείου να έχει μόνιμα αυτό το καφέ το χρώμα. Δεν μπορεί η ζωή του να γίνεται από καΐδια. Έχω πετάξει με τα φτερά δυο και τρεις φορές τις αερολέσχεις Ηρακλείου σε αυτές τις πτήσεις που κάνει πυροπροστασίας, πρόληψης, ενημερώνοντας τις αρχές για να εντοπίσει τις φωτιές. Εκεί σε αυτή τη φωτιά, ναι μεν αυτή τη φορά δεν το πρόλαβαν τα παιδιά, γιατί δεν είχαν ακόμα φτάσει εκεί, είχε ξεκινήσει η φωτιά, αλλά όποιος έχει δει από πάνω την περιοχή και βλέπει αυτό το καφέ το χρώμα σε τόσο μεγάλες εκτάσεις, καταλαβαίνει ότι εδώ παιδιά κάτι δεν πάει καλά και φαίνεται ότι πολλά πράγματα δεν πάνε καλά. Ναι, αλλά δεν πρέπει να μείνει η τοπική αυτοδιοίκηση εκεί, γιατί και η περιφέρεια, γιατί και το Υπουργείο, γιατί η κλιματική προστασία, γιατί ο Τουρνάσο και Κίλιας, ο Μητσοτάκης και όλοι οι υπόλοιποι, ο Αρναουτάκης και όλοι οι υπόλοιποι, θα πρέπει ρε παιδιά αλλιώς να το δούνε και αλλιώς να το πάρουνε το γράμμα αυτό, γιατί δεν μπορεί κάθε δυο και τρεις και λίγο οι άνθρωποι αυτοί να μπαίνουν μέσα σε αυτή την καταστροφή. Θρενήσαμε δύο ανθρώπους οι οποίοι κηδεύτηκαν χθες. Υπάρχουν τραυματίες. Ένας 71χρονος με εγκάβματα σε πολλά σημεία του σώματός του μεταφέρθηκε και στην μονάδα εγκαυμάτων στο Θριάσιο χθες. Υπάρχουν και άλλοι τραυματισμοί. Βλέπουμε εμείς που είμαστε μακριά από την περιοχή τις εικόνες, μέχρι να φτάσουμε εκεί και λέμε Παναγία μου, πρέβελη. Εκεί το δάσος πρέβελη, το φοινικό δάσος. Το έχουμε δει. Ποιο είναι το μέγεθος της καταστροφής. Τι ακριβώς έχει συμβεί. Όλα αυτά, με συγχωρείτε, αλλά δεν μπορούν να είναι αμεληταίες ποσότητες. Δεν μπορεί να είναι ο χαδερφισμός. Άντε και η φύση θα ξαναγεννηθεί για την ίδια τη ζωή. Όλα αυτά κάποια στιγμή θα πρέπει να σταματήσουν. Έχει ανακοινωθεί ότι από τον ΟΦΠΚΑ ότι είναι κλειστό, είναι ο οργανισμός ο οποίος διαχειρίζεται το φαράγγι της Σαμαριάς, ότι είναι κλειστό και το φαράγγι της Σαμαριάς και από τις δύο εισόδους. Το λέω για εσάς που ετοιμάζατε ενδεχόμενα εκδρομές λόγω των πολύ ισχυρών ανέμων που πνέουν στην περιοχή και του πολύ υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς. Πρέπει να σας πω επίσης ότι αυτός ο δυνατός αέρας έχει προκαλέσει προβλήματα και σε άλλες περιοχές της χώρας και σε ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες. Μάλιστα προς τις Κυκλάδες υπάρχει θέμα και πρόβλημα. Έχει εκδοθεί και απαγορευτικό απόπλου από τη Ραφίνα και το Λαύριο. Βλέπω στον μετεωρολογικό χάρτη, εφημερίδα Νέα Κρήτη επίσης, ότι για σήμερα η θερμοκρασία θα είναι ιδιαίτερα υψηλή στα νότια παράλια του νησιού. Θα κυμανθεί από τους 29 μέχρι και τους 38 βαθμούς Κελσίου, με τους ενισχυμένους, όπως είπαμε, ανέμους να πνέουν στο νότιο Κρητικό. Είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα και εκτός από την πυροσβεστική υπάρχουν και οι εκκλήσεις και οι συστάσεις τόσο των μετεωρολόγων όπως επίσης και του λιμενικού σώματος για τους λουόμενους, γιατί βλέπαμε αν μη τι άλλο και εκείνες τις εικόνες με την αγωνία των ανθρώπων οι οποίοι θα έπρεπε να απεγκλωβιστούν, αλλά επειδή το σκάφος του λιμενικού δεν μπορούσε να φτάσει κοντά στην παραλία, πήγαιναν τα μικρά τα σκάφη, τα αλλιευτικά. Αυτοί οι αλλιείς, και μπράβο τους, αυτοί οι άνθρωποι που αφημένοι στην τύχη τους έκαναν το κάθε τι για να μπορέσουν να βοηθήσουν, έπαιρναν τους ανθρώπους από την παραλία και τους έβαζαν λίγο πιο μέσα στην θάλασσα για να μπορέσουν να μεταβιβαστούν στο πλοίο του αλλιευτικού και με μεγαλύτερη ασφάλεια να φτάσουν στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης. Ποια εικόνα να κρατήσεις και ποια ανθρώπινη τραγωδία, και όχι μόνο να προτάξεις μέσα σε αυτές τις δύσκολες τις ώρες, τις δύσκολες τις μέρες για την Κρήτη. Πώς να το πεις και πώς όχι. Θα κάνω μια σύντομη επίσκεψη όσο επιτρέπει ο χώρος και ο χρόνος, εκεί κάτω στην περιοχή του Αγίου Βασιλείου, με τα πάντα να βρίσκονται σε εξέλιξη. Καλημερίζοντας το Δήμαρχο, το Γιάννη το Τεταράκη. Δήμαρχε, καλημέρα.
1: Καλημέρα κυρία Δουλγεράκη, καλημέρα στους ακροατές σας.
0: Δεν σας ρωτάω τίποτα εγώ. Πείτε μας εσείς ποια είναι τα σημερινά τα δεδομένα.
1: Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι σε ύφεση όλα τα μέτωπα. Δεν είναι υπό έλεγχο, είναι σε ύφεση. Έχουμε συχνές αναζωπυρώσεις, οι οποίες, ξέρετε, με τα αποφόρου που πνέουνε, μπορεί να γίνει επικίνδυνο μέτωπο για την περιοχή. Προσπαθούν οι πυροσβέστες, τα εθελοντικά τμήματα του Δήμου και όλων τα εθελοντικά που έχουν σπεύσει να μας βοηθήσουν και από το Ρέθυμνο και από τον Αποκόρον, από παντού, πέφτουν στη μάχη των αναζωπυρώσεων και περιμένουμε τα εναέρια μέσα. Πιστεύω ότι σήμερα μπορεί να κόψει από το απόγευμα που λένε οι άνεμοι να μπορούν να επιχειρήσουν.
0: Έβλεπα πριν από λίγο στους μετεωρολογικούς σταθμούς και στις παρατηρήσεις τους ότι αυτή την ώρα εξακολουθούν να πνέουν δυνατοί άνεμοι.
1: Ακριβώς, 108, τα ίδια είναι
0: 108 χιλιόμετρα την ώρα.
1: Είναι 12 αμποφόρ αυτή τη στιγμή.
0: Μάλιστα.
1: Που μιλάμε. Οπότε καταλαβαίνετε ότι η πυρόσβεση με 12 αμποφόρ είναι έως αδύνατη. Απλώς ό,τι μπορούν να περισσώσουν και οι πυροσβέστες και όλοι μας, αυτό γίνεται αυτή τη στιγμή.
0: Μόνο που υπάρχει η καταπώνηση από την άλλη, παρά και τις ενισχύσεις που έρχονται, διότι το να βρίσκεις σε 3 ημέρες μέσα στη φωτιά δεν είναι και ό,τι καλύτερο. Χωρίς να μπορείς να κοιμηθείς, χωρίς να μπορείς να ξεκουραστείς, χωρίς να απλώσεις τα πόδια σου, χωρίς να μπορείς να φας.
1: Και βέβαια το φαγητό το έχουμε λύσει εμείς σαν Δήμος και ευχαριστώ πάρα πολύ όλους που έχουν βοηθήσει, όπως ο Σύλλογος των Εστιατόρων του Δήμου Ρεθύμνης έχει προσφέρει μερίδες, ο Κόκκινος που έχει το πιστοπολείο στο Ρέθυμνο, και πάρα πολύ, ειλικρινά τους ευχαριστώ πάρα πολύ που έχουν αναλάβει τη σύντηση των πυροσβεστών, όπως και η Ιερά Μητρόπολη Λάμπη Σιβήρου και Σφακίων και η Ρεθύμνη Αυλοποτάμου, και οι δύο ιεράρχες μας είναι στη διάθεσή μας από ό,τι μας έχουν ενημερώσει για ό,τι χρειαστεί και για συσίτια και λοιπά. Είναι πραγματικά ο κόσμος να είναι καλά που βοηθάει αυτές τις δύσκολες στιγμές που περνά και ο Δήμος και όλοι αυτοί οι άνθρωποι.
0: Από ό,τι έβλεπα επίσης ενεργοποιημένος είναι με τα κλιμάκια του εκεί ο Ερυθρός Σταυρός, το χαμόγελο του παιδιού.
1: Βεβαίως, και ο Ερυθρός Σταυρός και το χαμόγελο, ήταν παράληψή μου που δεν το είπα, συγγνώμη. Είναι από την πρώτη στιγμή και με όλες αυτές τις κακές καιρικές συνθήκες και συνδράμουν το έργο που ό,τι χρειαστεί οποιοδήποτε είναι παρόν.
0: Εγώ θα κρατήσω ύφεση, αλλά συνεχείς αναζωπυρώσεις και ναι, ελπίδα αυτό που είπατε, ότι θα κοπάσουν στην πορεία της ημέρας οι άνεμοι, διότι ναι, τα 101 και τα 108 χιλιόμετρα την ώρα που βλέπω αυτή την ώρα σε κάποιες περιοχές εκεί κάτω, δυστυχώς ναι, δεν βοηθούν και τα εναέρια μέσα. Το μέτωπο
1: προς δεν μπορούν κυρία Τουγκεράκη, έχουν έρθει 3-4 φορές τα εναέρια μέσα. Δεν μπορούν να επιχειρήσουν. Οι αναταράξεις είναι τέτοιες που θα τα ρίξουν. Τι γίνεται δηλαδή να επιχειρήσουν? Δυστυχώς. Όλη νύχτα είχαμε επικοινωνία με τον Υπουργό τον Τουρνά, από 2 μέρες τώρα, συνέχεια προσπαθούμε. Δυστυχώς δεν μπορούν να πετάξουν τα εναέρια μέσα με αυτές τις καιρικές συνθήκες.
0: Ενισχύεται περαιτέρω η πυροσβεστική, γιατί μόνο πεζοπορικά τμήματα.
1: Συνέχεια, και τώρα θα κάνουν αλλαγές, από ό,τι μου πάνε. 296 άτομα είναι αυτή τη στιγμή η ενημέρωση που έχω, η τελευταία από την πυροσβεστική.
0: Ναι.
1: Και προσπαθούν τώρα να αλλάξουν τις βάρδιες, να τους ξεκουράσουν με συνεχείς ανθρώπους να έρχονται σε επί του πεδίου. Αλλά έχουν φτάσει και αυτοί οι άνθρωποι στα όρια τους, το ξέρω, το βλέπω. Έχουν φτάσει όλοι στα όρια τους.
0: Και υπάρχουν βέβαια και άλλοι τραυματισμοί. Ευτυχώς ανθρώπινες ζωές να μην θρενούμε, όπως ο 79χρονος, ο οποίος χρειάστηκε να μεταφερθεί στην Αθήνα. Μικροτραυματισμοί, όλα αυτά, ναι, τα οποία είναι ανοιχτά.
1: Βέβαια και έχει τη συμπάθειά μας και εύχομαι να το ξεπεράσει ο κύριος, το συντοπίτη μας. Απλώς πρέπει να ακούνε τις οδηγίες που δίνουν και οι πυροσβεστικοί και όλες οι αρχές και η αστυνομία και όλοι, για να μην έχουμε τέτοια προβλήματα, έτσι.
0: Το τελευταίο που θέλω να σας ρωτήσω, κύριε Τεταράκη, λέτε ύφεση είναι μένα αλλά όχι υποελεγχό, διότι υπάρχουν συνεχείς αναζωπυρώσεις. Το δύσκολο μέτωπο για εσάς αυτή την ώρα ποιο είναι?
1: Κοιτάξτε, και χθες είχαμε αναζωπυρώσει την Τριόπετρα στην Ακουμιανή Γιαλιά και σήμερα υπάρχουν αναζωπυρώσεις κοντά στο Κουρταλιώτικο Φαράγγι, στη γέφυρα του Πρέβελη. Είναι συνεχής. Φανταστείτε τώρα, τι να πούμε κυρία Δουλγεράκη, είχε κυκλώσει το μοναστήρι. Το μοναστήρι σώθηκε τελευταία στιγμή.
0: Μεγάλη καταστροφή.
1: Σας λέω, δεν μπορεί να τα προσδιορίσει. Με αυτή την ένταση των ανέμων δεν ξέρετε πού θα πάει το μέτωπο και πού θα γίνει η αναζωπήρωση.
0: Ναι. Αυτό είναι μεγάλο θέμα και μεγάλο πρόβλημα. Τριόπετρα, Κουρταλιώτικο, Πρέβελη, προς Αγία Παρασκευή δηλαδή μιλάμε, δυτικά, προς τα δυτικά μιλάμε.
1: Ξέρετε, αυτή τη στιγμή η εκτίμηση που κάνω και που ο Κοπέρνικος δίνει, χθες έδινε, ήταν 45.000 τρέματα.
0: Ναι.
1: Εγώ υπολογίζω σήμερα που μιλάνε ότι είναι πάνω από 55.000,
0: ναι,
1: τα στρέμματα που έχουν καεί.
0: Διότι το καταστροφικό έργο συνεχίζεται, δυστυχώς.
1: Βέβαια. Αυτή η πυρκαγιά, όπως έχω πει κατ' επανάληψη, κυρία Δουλγεράκη, δεν ήταν μόνο καταστροφική. Ήταν και φωνική, γιατί δύο άνθρωποι, δικοί μας άνθρωποι, φίλοι, γνωστοί, χάσαν τη ζωή τους. Βοηθώντας, πέσανε στο καθήκον τους, βοηθώντας άλλους συνανθρώπους να μην κινδυνεύσει η ζωή τους και να μην κινδυνεύσει περιουσίες τους. Και δυστυχώς σήμερα αυτή δεν είναι μαζί μας.
0: Και εγώ, κύριε Τεταράκη, πριν πούμε την πρώτη μας καλημέρα και μας ακούει ο κόσμος, έλεγα και κάτι άλλο, ότι εδώ δεν χρειάζεται πια άλλος χρόνος να περιμένουμε, διότι η πολιτεία και η τοπική αυτοδιοίκηση, και δεν αναφέρομαι μόνο στις δικές σας τις εκκλησίες μαζί με την περιφέρεια, επειδή κάθε 2 και 3 και λίγο αυτό το καφέ βασιλεύει στη ζωή σας, ότι θα πρέπει ο τρόπος διαχείρισης πυροπροστασίας κλπ. Στην περιοχή του Αγίου Βασιλείου, επειδή εκεί παίζονται πολλά πράγματα, δεν λέει κανένας κάτι παραπάνω όταν δεν ξέρει, ή ούτως ή άλλως τα αρμόδια όργανα της πυροσβεστικής υπηρεσίας κάνουν και τις προσαγωγές και ελέγχουν να δούνε τι, πώς και γιατί και πώς ξεκίνησε αυτή η φωτιά από την κρύα βρύση, ότι θα πρέπει το μοντέλο αυτό λίγο να αλλάξει. Πρέπει επιτέλους να υπάρξει προστασία και πρέπει να υπάρξει ασφάλεια.
1: Να σας πω, κυρία Δουλγεράκη, ενδείξεις υπάρχουν, δεν υπάρχουν αποδείξεις ακόμα ότι μπήκε από τη ΔΔΕ. Υπάρχουν κάποιες ενδείξεις. Περιμένουμε να δούμε τι θα βγάλει το πόρισμα της πυροσβεστικής. Άρα εδώ πέρα πρέπει να μπούμε σε μια άλλη συζήτηση, καινούργια συζήτηση. Αν είναι από αυτό, γιατί από ό,τι μου λένε στατιστικά, από τη ΔΔΕ το 30% των πυρκαγιών, από ό,τι με έχουν ενημερώσει, γίνεται από εκεί. Πρέπει λοιπόν να δούμε ένα άλλο τρόπο προσέγγισης αυτού του ζητήματος, έτσι.
0: Ούτως ή άλλως
1: για υπογειοποίησης καλωδίων και λοιπά, έτσι.
0: Μα τα πλάνα είναι ανοιχτά και νομίζω ότι αυτά τα βιντεάκια ο καθένας από εμάς τα είδε, ακόμα και με τα καλώδια και με τους πινθύρες ανάμεσα στους στήλους, στο πάνω κάτω.
1: Ναι, ναι, ναι, δυστυχώς, δυστυχώς, δυστυχώς. Έχουμε ενδείξεις, σας είπα, αποδείξεις μέχρι να μας δώσει το πόρισμα η πυροσβεστική, θα περιμένουμε, αλλά αυτή η πυρκαγιά, σας είπα, δεν ήταν μόνο καταστροφική, ήταν και φωνική. Και ο καθένας πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες, όπως ενδείξεις υπάρχουν και για την άλλη πυρκαγιά που μπήκε από τη μεριά του Πρέβελη. Mm. Εκεί υπάρχουν ενδείξεις. Ότι υπήρχε δόλος από κάποιους. Έτσι.
0: Τώρα να σας πω κάτι. Από τη στιγμή που βρίσκονται σε εξέλιξη οι μεγάλες φωτιές, αλλά υπάρχει και κόσμος στην παραλία, αυτό είναι ένα άλλο θέμα που θα πρέπει να το δούμε και λίγο διαφορετικά. Θα μου πείτε γιατί και πώς και γιατί θα σταματήσουμε τη ζωή. Όχι, αλλά σε κάποιες στιγμές βάζεις στο μυαλό σου πολλά. Σε ό,τι έχει να κάνει με το Φοινικόθασος στην περιοχή Πρέβελη, μεγάλες οι ζημιές και εκεί τουλάχιστον από ό,τι ακούμε.
1: Κοιτάξτε, στο Φοινικόθασος, από ό,τι με έχουν ενημερώσει και εμένα, δεν έχω πάει να δω, από ό,τι με έχουν ενημερώσει, πέρασε μέσα από το Φοινικόθασος, έκαψε τον κάτω όροφο, αν μπορούμε να πούμε. Ευτυχώς, από ό,τι με έχουν ενημερώσει, πάνω τους φοίνικες δεν τους έχει κάψει, ξέρετε, τα φύλλα πάνω. Ναι. Οπότε είναι πιο εύκολο η αναγέννησή του. Mm. Έτσι πιστεύω. Χωρίς βέβαια να το έχω δει, σας λέω. Έτσι.
0: Ένα 50, ένα 60, ένα 40% έχει καεί στην περιοχή.
1: Δεν μπορώ να πω, γιατί σας λέω, πέρασε μέσα από το Φοινικόθασος και λένε ότι στους κορμούς, κάτω από τους κορμούς, αυτά έκαψε. Απάνω στους φοίνικες δεν βγήκε η φωτιά. Επειδή ήταν, φαίνεται, τεράστια τα μποφόρ που έπνεα, πέρασε γρήγορα, καταλάβατε.
0: Ναι.
1: Αυτή την εξήγηση δίνω, έτσι. Αλλά δεν είμαι και σίγουρος αυτό που σας λέω.
0: Έχετε, γιατί μόνο αυτό μπορούμε να κάνουμε, όλη μας την αγάπη, όλη μας την συμπάθεια, για να τα καταφέρετε
1: πολύ.
0: Και αυτή τη φορά.
1: Να είστε καλά, ευχαριστούμε.
0: Σας ευχαριστώ πολύ και εγώ. Καλημέρα. Λοιπόν, η εικόνα από τον Δήμο Αγίου Βασιλείου, ο οποίος με απόφαση του αρμόγιδιου Υπουργείου έχει τεθεί σε κατάσταση εκτακτής ανάγκης, ένα τρίμηνο για αρχή, έτσι ώστε να καταφέρουν άμεσα, όπως ζητάει και η Δημοτική Αρχή, να αποζημιωθούν όλοι αυτοί οι άνθρωποι που έχουν καταστραφεί αυτή την ώρα από τη φωτιά. Είναι περιουσίες, είναι σπίτια, είναι ζωικό κεφάλαιο, είναι στάνες, είναι επιμνηωστάσια, είναι αυτοκίνητα, είναι επιχειρήσεις, είναι τα πάντα όλα. Βλέπεις εκεί τις εικόνες στον Άγιο Παύλο και λες, Χριστέ μου, και τι. Έχουμε δυνατή ένταση των ανέμων, επαναλαμβάνω, και σήμερα, πάνω από τα 100 χιλιόμετρα σε κάποιες περιοχές. Το βλέπω από τους μετεωρολογικούς σταθμούς, το λέει και ο Δήμαρχος από τη δική του την πλευρά, αλλά πάντα με αυτή την ελπίδα, η οποία αναφέρει ότι στην πορεία της ημέρας ενδεχόμενα να κοπάσουν αυτοί οι άνεμοι και όχι τίποτα άλλο, θα βοηθήσουν έτσι τα εναέρια μέσα να επιχειρήσουν για να περιορίσουν αυτή την φωτιά, για να σβήσουν αυτή την φωτιά. 3 και 4 φορές έχουν επιχειρήσει, αλλά δυστυχώς δεν τα έχουν καταφέρει μέχρι αυτή την ώρα. Πλακιάς Ρεθύμνου, ρηπές ανέμου στα 101 χιλιόμετρα, βορειοανατολική η άνεμη, έτσι για την περιοχή. Να σας δώσω το στίγμα αναφορικά με την ταχύτητα των ανέμων. Οι μετρήσεις οι οποίες γίνονται από τους μετεωρολογικούς σταθμούς.
2: Η οικογένεια της Minoan Lines σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. 84.
3: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και τη Δετάρτη, γιαούρτι κολλιός, γάλα με βγάλ και όλα τα σάιος και σάνι πάντς είναι hot. Και για να μην καείς, στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 850 γραμμαρίων, 2 ευρώ και 59 λεπτά. Με βγάλ Love Milk 1 λίτρου, 1 ευρώ και 15 λεπτά. Όλα τα σαμπουάν σάιος 750 ml, 3 ευρώ και 59 λεπτά. Με 2 συσκευασίες Sunny Pants κερδίζετε άμεσα 5 ευρώ στο λογαριασμό σας. Και ακόμα, κοτόπουλο Κρήτης 3 ευρώ και 80 λεπτά το κιλό. Ελληνικό πεπόνι 65 λεπτά το κιλό.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Από το 1906 η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία.
5: Η φύση προσφέρει η Μευγάλ Δημιουργή. Λαχταριστά άρμονη, φράουλα, λεμόνι και φρούτα του δάσους. Με μόλις 1% λιπαρά για κάθε στιγμή της ημέρας. Άρμονη Μευγάλ. Η αρμονία της απόλαυσης.
6: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
7: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
8: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
7: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κίκερα λένε το εξοχικό στο τσούτσουρα.
6: Μπα.
7: Μπαξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
9: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
10: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
9: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
10: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
11: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
8: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
7: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
8: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
7: Πολλά ή λίγα.
6: Δηλαδή.
7: Μπαξεβάνης.
8: Κάτι λίγα.
7: Μπαξεβάνης.
9: Για την κατασκευή του ξύλινου δαπέδου σας, στη Βασιλάκη ΑΕΒΕ. Ξύλινα δάπεδα από όλο τον κόσμο. Δάπεδα laminate, δάπεδα βινιλίου, δάπεδα εξωτερικών χώρων, συνθετικά και δάπεδα εμποτισμένης ξυλίας. Και τώρα, με εξειδίκευση στους οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους, δάπεδα ξύλου και μοκέτας της κορυφαίας εταιρείας Tarket. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρους Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
0: Και τώρα, κύριε αρχιτέκτονα, τι κάνουμε για μάρμαρα και γρανίτες? Έχεις να μου προτείνεις κάποιον. Καλό επαγγελματία όμως, αξιόπιστο.
12: Τον καλύτερο, τους λίθους. Για μάρμαρα, γρανίτες, για πάγκους χωρίς ματήσεις, στάρων, για επιφάνειες καλαζία και πορσελάνη που χρειάζεσαι στην κουζίνα και τον μπάνιο σου, και επειδή ξέρω πόσο μετράει για σένα το στυλ, θα τους λατρέψεις.
0: Έχουν και τις εστίες Invisa Cook που είχα δει στο εξωτερικό.
12: Φυσικά, όλες τις επώνυμες εταιρείες.
0: Λίθι ΑΕ, με δεκαετίες παρουσίας στην επεξεργασία και εμπορία φυσικών και τεχνητών πετρωμάτων.
12: Συνεργασίες με κορυφαίες εταιρείες και ανεξάντλητη ποικιλία άμεσα διαθέσιμων υλικών.
0: Λίθι ΑΕ, Λεωφόρος Στέλιου Καζαντζίδη, πριν την Καλλιθέα δεξιά.
12: Και στο lithi.gr.
2: Στη Winco είμαστε υπερήφανοι για ένα πράγμα. Σας δίνουμε τη δυνατότητα να δημιουργήσετε ένα σπίτι αντανάκλαση του εαυτού σας. Όμορφο, έξυπνο, ασφαλές και μοναδικό όπως εσείς. Winco πόρτες παράθυρα. Τα προϊόντα μας δεν είναι απλώς αντικείμενα. Είναι κομμάτι του σπιτιού σας. Ένα σπίτι γεμάτο αγάπη, γέλια και υπέροχες αναμνήσεις. Στη Winco είμαστε μαζί σας από την πρώτη στιγμή και για πάντα. Γιατί εμείς στη Winco πιστεύουμε σε ένα κόσμο ασφαλή και όμορφο. Winco πόρτες παράθυρα στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου και στο www.winco.gr. Winco Κατσαβοξάκης στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου.
13: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
14: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
13: Βεβαίως. Μοσχαρίσιος κοιμάς. Μόνο 8,99.
15: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια. Δεκράκης. Από το 1981 κοντά σας. Με ιδέες και λύσεις για τις ομορφότερες στιγμές της ζωής σας. Ιδιαίτερες προτάσεις δώρων. Υλικά συσκευασίας. Απαράμιλη ποιότητα και ποικιλία σε είδη βάπτισης και στολισμού. Ιδέες και υλικά διακόσμησης. Σε τιμές απρόσμενα προσιτές. Έπιπλα και διακοσμητικά υψηλής αισθητικής για την ανανέωση του χώρου σας. Δεκράκης. Αρχιεπισκόπου Μακαρίου και Φαϊτάκη, Ηράκλειο.
16: Από την οικονομία στην υγεία. Από τον αθλητισμό στον πολιτισμό. Από την τοπική στην εσωτερική και τη διεθνή επικαιρότητα. Αυτό θα πει neakriti.gr. Όλη η ενημέρωση με ένα κλικ. Στον υπολογιστή, στο τάμπλετ, στο κινητό. neakriti.gr. Λειτουργικό, άμεσο, εύχριστο. Το δικό σας πόρταλ ενημέρωσης. neakriti.gr. Μπες, δες, ζήσε.
17: 984. Για να είσαι μέσα σε όλα.

0: 4:43 λεπτά μετά τις 8. Εδώ συντονισμένοι πάντα στο Ράδιο 984. Ζεστή καλημέρα σας στέλνουμε παρά τις δυσκολίες. Σε τούτο εδώ την τελευταία εκπομπή του Ιούλη, όπως και τελευταία εκπομπή αυτού του ραδιοφωνικού κύκλου αυτής της σεζόν. Εδώ κοντά μας στο στούντιο του Ράδιο 984 είναι και ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου και Αντιπεριφερειάρχης Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης της Περιφέρειας Κρήτης, ο Στέλιος Βοριάς. Καλημέρα κύριε Βοριά.
1: Καλή σας μέρα κύριε Δουλειάρη και σας ακροατές.
0: Είχαμε πει να κουβεντιάσουμε για πάρα πολλά πράγματα, να κουβεντιάσουμε για την αγορά εργασίας, να κουβεντιάσουμε για την κοινωνική πολιτική και για την αλληλεγγύη, για όλα αυτά τα οποία τρέχουν στην καθημερινότητά μας, τα οποία είναι ιδιαίτερα δύσκολα, αλλά βλέπετε έρχεται το ένα μετά το άλλο και είναι εκείνες πραγματικά οι περιπτώσεις και οι τραγωδίες που δεν σε αφήνουν να πάρεις με ευκολία ανάσα. Ακούγα χθες και τον Γρηγόρη τον Νικολιδάκη να λέει από το Δήμο Φεστού ότι και εσείς από τη δική σας την πλευρά, στη συνέχεια και ο Περιφερειάρχης το είπε εδώ στο Ράδιο 984, ότι με φροντίσατε τουλάχιστον να υπάρχουν τα γεύματα για τους ανθρώπους οι οποίοι χρειάστηκε να φύγουν από περιοχές τουριστικές εξαιτίας της φωτιάς, να πάνε στο κλειστό εκεί γυμναστήριο στις Μοίρες, στο δεύτερο δημοτικό σχολείο, να πάνε στρώματα, να πάνε σεντόνια κλπ. Μέσα από τις δικές σας τις αποθήκες και το υλικό το οποίο έχει συγκεντρωθεί και το οποίο φυλάσσεται για ώρες έκτακτης ανάγκης, που βλέπουμε δεν είναι μόνο οι σεισμοί, είναι πολλές οι ανάγκες αυτές, έτσι ώστε αυτοί οι άνθρωποι να βοηθηθούν, έτσι.
1: Κοιτάξτε, πράγματι από την πρώτη στιγμή ο Περιφερειάρχης μας ήταν σε αιστείες της φωτιάς και συντόνιζε μια σειρά εκεί, έτσι, ενεργειών, έτσι ώστε να δοθούν λύσεις σε δύσκολες καταστάσεις. Μια λοιπόν από τις δύσκολες καταστάσεις που ήρθαμε να αντιμετωπίσουμε ήταν η έκτακτη εκκίνηση περιοχών στις περιοχές που είχαμε τις φωτιές. Αυτοί οι άνθρωποι έπρεπε να φιλοξενηθούν. Η πλειοψηφία τους ήταν τουρίστες από διάφορες χώρες του κόσμου και προφανώς θα δείχναμε και μια εικόνα προς τα έξω ότι είμαστε μια κοινωνία με αντανακλαστικά. Έτσι, με παρέμβαση του Περιφερειάρχη μετακινήθηκαν αυτοί οι άνθρωποι στο κλειστό γυμναστήριο των Μοιρών, όπου εκεί φιλοξενηθήκαν κάποιοι σε αυτό το γυμναστήριο, κάποιοι άλλοι με συντονισμένες ενέργειες μεταφερθήκαν σε κάποια άλλα ξενοδοχεία. Σίγουρα αυτοί οι άνθρωποι έπρεπε να τους δείξουμε τη φιλοξενία μας, γιατί ταλαιπωρηθήκανε, μεταφέραμε έκτακτα υλικά πολιτικής προστασίας, ράτζα, σεντόνια, στρώματα, καθώς επίσης και εκεί πέρα όλες αξίζουν συγχαρητήρια και στο Δήμο και σε όλες τις εθελοντικές ομάδες, στον Ερυθρό Σταυρό, σε όλους που ανταποκριθήκαν άμεσα και προσφέραν τη βοήθειά τους, είτε με γεύματα είτε με την εξειδίκευση που έχει κάθε εθελοντική ομάδα και με τη βοήθεια που παρέχει.
0: Η κοινωνία η οποία έχει ανάγκη μέσα από τέτοιες τραγωδίες, φωνική αυτή η φωτιά στον Άγιο Βασίλη αυτή τη φορά, ένας δήμος που συχνά πυκνά πραγματικά δοκιμάζεται και νομίζω ότι είναι και μια αρρωγή που αυτή την ώρα συνεχίζεται, γιατί μπορεί να λέει ο κύριος Ταταράκης ότι η φωτιά σε κάποια μέτωπα είναι σε ύφεση, αλλά την ίδια ώρα λέει δεν είναι όμως και υποέλεγχο, διότι έχουμε τις συνεχείς αναζωπηρώσεις και δυστυχώς εκεί κάτω αυτές οι πανέμορφες περιοχές, Τριόπερτρα, Κουρταλιώτικο, Πρέβελη, Αγία Παρασκευή, δυστυχώς συνεχίζουν να καίγονται, με περιουσίες να καίγονται, με ανθρώπους να είναι τραυματισμένοι, με ανθρώπους να είναι νεκροί. Οπότε η επιφυλακή είναι επιφυλακή. Ως λέξη, εντάξει, θα μου πείτε στεγανή ακούγεται, αλλά η προσπάθεια και η επιφυλακή είναι ουσιαστική και από εσάς και ως κεντρικό περιφέρεια, αλλά και ως αντιπεριφέρεια στο Ρέθυμνο, τουλάχιστον από ό,τι ακόμα από την κυρία Λιονία.
1: Έτσι είναι, δυστυχώς όμως χαθήκαμε να μην ξεχνάμε και δύο ανθρώποι στην ώρα του καθήκοντος,
0: έτσι.
1: Δύο ήρωες για μας πυροσβέστες. Να πούμε άλλη μια φορά τα θερμά συλληπιτήρια προς τους οικείους τους. Αλλά κυρία Δουλγεράκη, αυτή η φωτιά πραγματικά ήταν πάρα πολύ, θα έλεγα, επιθετική. Αν θα βλέπατε πλάνα που θα είδατε, φαντάζομαι, και στην τηλεόραση, είναι απίστευτο ότι τη μια στιγμή ήταν μπροστά σου και ξαφνικά νέες αιστείες παρουσιαζόταν λόγω του ανέμου σε αποστάσεις εκατοντάδων μέτρων.
0: Μα το 55...
1: Άρα ο έλεγχος, καταλαβαίνετε, και από την πυροσβεστική και γενικά όλους τους εμπλεκόμενους, γιατί και η Δήμη και η Περιφέρεια βοηθάει και στην κατάσβεση της συγκεκριμένης
0: φωτιάς. Με μηχανήματα.
1: Έτσι. Ακριβώς, με μηχανήματα, με υποστήριξη. Είναι πολύ δύσκολο να ελέγξεις με αυτές τις καιρικές συνθήκες.
0: Όταν έχεις το Δήμαρχο να σου λέει ότι εγώ εκτιμώ αυτή την ώρα ότι είμαστε κοντά στις 55.000 στρέμματα καμένη έκταση και ακόμα δεν έχουμε τελειώσει, αυτό νομίζω λέει πάρα πολλά πράγματα. Γιατί ο Κοπέρνικος χθες έδινε 45.000, ο κύριος Σταταράκης λέει είμαστε 55.000 στρέμματα καμένα και συνεχίζουμε, και με τα εναέρια μέσα να μην μπορούν να επιχειρήσουν, αυτή είναι η μεγάλη ζημιά, όταν η ταχύτητα του ανέμου είναι πάνω από τα 100 χιλιόμετρα.
1: Έτσι είναι, δυσχεραίνουν όλες αυτές οι συνθήκες της κατάσβεσης της φωτιάς. Υπεράνθρωπες προσπάθειες γίνονται από τους άντρες της πυροσβεστικής και τις γυναίκες της πυροσβεστικής. Ευελπιστώ ότι σύντομα θα τεθεί σε έλεγχο. Ελπίζουμε να βοηθήσουν και οι καιρικές συνθήκες με πτώση του αέρα, αλλά δυστυχώς ακόμα και σήμερα η ανέμη είναι ισχυρή.
0: Ναι, δυστυχώς αυτές είναι οι προειδοποιήσεις τόσο από τους μετεωρολόγους όπως επίσης και από το λιμενικό, που από τη δική τους την πλευρά ή και από τη δική τους την πλευρά έχουν απευθύνει αυστηρές συστάσεις προς όλο τον κόσμο. Και επειδή και ο κύριος Σταταράκης και εγώ και εσείς αναφερθήκαμε, μιας και είστε αντιπεριφερειάρχης κοινωνικής πολιτικής αλληλεγγύης της περιφέρειας και στον Ερυθρό Σταυρό και στο Χαμόγελο, ας καλημερίσω και τον κύριο Κακλαμάνο, ο οποίος είναι υπεύθυνος του Ερυθρού Σταυρού. Φορέστε τα ακουστικά για να μπορείτε να τον ακούτε στο Ρέθυμνο, για να δούμε και για να ακούσουμε, αφού τον καλημερίσουμε, για την δική τους, αν θέλετε, την προσπάθεια και την παρέμβαση, γιατί το πρώτο μεγάλο ευχαριστώ διαστόματος του κυρίου Ταταράκη και για την προσπάθεια που καταβάλλετε, κύριε Κακλαμάνο, την είχατε πριν από λίγο.
2: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Από την πρώτη στιγμή και εσείς εκεί ως Ερυθρός Σταυρός στην πρώτη γραμμή, ναι.
2: Ισχύει αυτό που λέτε, από την πρώτη στιγμή βρεθήκαμε στο μέτωπο, στο πρώτο μέτωπο. Είμαστε όλες τις μέρες στη φωτιά και στο δεύτερο μέτωπο και στο πρώτο μέτωπο. Προσπαθούμε και εμείς, όπως αναφέρατε, από την πλευρά μας να βοηθήσουμε όσο μπορούμε και όπου μπορούμε και όποιον μπορούμε.
0: Κυρίως οι ιατρικές οι υπηρεσίες.
2: Οι υπηρεσίες είναι, η βοήθειά μας είναι, θα έλεγα, πολυδιάστατη, γιατί σωστά αναφέρατε τις πρώτες βοήθειες στους πυροσβέστες μας αλλά και στους κατοίκους των χωριών που εκενώθηκαν. Έχουμε βοηθήσει και στο μέτωπο, στο κομμάτι της πυρόσβεσης. Έχουμε συνεργαστεί με το λιμενικό, έχουμε συνεργαστεί με τους δήμους. Η βοήθειά μας, γι' αυτό την ανέφερα τη λέξη πριν, πολύ σύνθετη και πολύ διάστατη. Δεν επικεντρώνεται μόνο σε ένα συγκεκριμένο κομμάτι.
0: Μάλιστα. Πρώτες βοήθειες, πυρόσβεση, διάσωση, όλα αυτά τα δύσκολα, σίτιση, προφύλαξη, είναι χίλια δύο πράγματα, έτσι ακριβώς όπως το λέτε και συνεχίζετε. Έχετε στήσει κάποιο σταθμό εσείς εκεί και πόσοι άνθρωποι είσαστε? Είναι το τελευταίο που ρωτώ ως Ερυθρός Σταυρός, που βρίσκεστε στο πεδίο, κύριε Κακλαμάνο.
2: Στο πρώτο μέτωπο στήσαμε ένα σταθμό την πρώτη μέρα στο χωριό Κρυαβρύση, όπως πολύ σωστά το είπατε, για να βοηθήσουμε, για να γνωρίζει ο κόσμος πού μπορεί να απευθυνθεί, πού μπορεί να πάει, πού μπορεί να μας βρει. Και στο δεύτερο μέτωπο στήσαμε πάλι άλλο ένα σταθμό πρωτοβοηθειών στο χωριό Ασώματος, πάλι για τους ίδιους λόγους. Η δύναμή μας γενικότερα κάθε μέρα ξεπερνά τα 15 με 20 άτομα. Οπότε ίσως βρίσκω και την ευκαιρία να ευχαριστήσω τους συναδέλφους μου για την προσπάθειά τους, γιατί μην ξεχνάτε, όπως αναφέρατε πολύ σωστά, είμαστε εθελοντές και προσπαθούμε και εμείς από το δικό μας το κομμάτι, από το δικό μας το μετερίζει, να βοηθήσουμε σε όλη αυτή την καταστροφή. Να βάλουμε και εμείς το λιθαράκι μας, μπας και πάνε λίγο καλύτερα τα πράγματα.
0: Μάλιστα.
1: Πάντως, κυρία Δουλγεράκη, μου επιτρέπετε να δράξω τις ευκαιρίες.
0: Είναι ότι ο Περιφερειάρχης Κοινωνικής Πολιτικής Αλληλεγγύης, ο κύριος Στέλιος Βοριάς, που σας μιλάει.
2: Καλημέρα, κύριε Βοριά.
1: Οφείλω να πω και εγώ στον αέρα να σας ευχαριστήσω ουσιαστικά για την προσφορά σας, ο οποίος πράγματι...
2: Δεν ακούω, όμως,
1: να σας ευχαριστήσω και δημόσια, και εγώ ίδιος έχω την ανάγκη, λέω να...
0: Τώρα ακούτε?
2: Όχι.
0: Δεν τον ακούτε, τον κύριο Βοριά.
1: Πραγματικά, πάντως η βοήθεια, κυρία Δουλγεράκη, ναι, που προσφέρουν είναι πολυδιάστατη.
0: Θέλει να σας ευχαριστεί. Δεν ξέρω γιατί δεν τον ακούτε, αλλά δεν το προλαβαίνουμε να τα κάνουμε όλα. Σας ευχαριστεί για την πολύτιμη βοήθειά σας, που βρίσκεστε εκεί στο πεδίο, που μπορείτε αυτή την ώρα και επιχειρείτε με όλους αυτούς τους τρόπους. Πυρόσβεση, σβήνω δηλαδή, προσπαθώ να σβήσω, διασώζω, αλλά προσφέρω και πρώτες βοήθειες στους ανθρώπους που το έχουν ανάγκη.
2: Τον ευχαριστούμε πολύ, καλή δύναμη στο έργο του.
0: Καλά να είστε. Λοιπόν, σας καλημερίζω, καλημέρα.
2: Ευχαριστώ πολύ.
0: Αυτά από τον Ερυθρό Σταυρό στο Ρέθυμνο. 15 με 20 τα άτομα, οι εθελοντές σε καθημερινή βάση που βρίσκονται εκεί. Όποια βοήθεια αυτή την ώρα μετράει, κύριε Βοριά. Ό,τι μπορεί ο καθένας να δώσει με το μικρό του το λιθαράκι, αλλά οργανωμένα και πάντα. Δεν φεύγει κάποιος να πει ότι πάω μέσα στο μέτωπο της φωτιάς από μόνος μου. Οργανωμένα και με κατεύθυνση, νομίζω ότι μπορεί, εφόσον έχει συνεννοηθεί, να το κάνει.
1: Φυσικά, γιατί πολλές φορές μπορεί κάποιος να θέλει να προσφέρει βοήθεια και απέναντιες να δημιουργήσει πρόβλημα αν αυτή η βοήθεια δεν γίνεται συντονισμένα. Πρέπει όλοι μας να ακολουθούμε τις οδηγίες που δίνονται, είτε από την πυροσβεστική, είτε από την αστυνομία, είτε αφορά οι κενώσεις, είτε τους κινδύνους από τις φωτιές. Και από εκεί και πέρα, εννοείται, η κοινωνία του Ηρακλείου έχει δείξει γενικά αντανακλαστικά στα θέματα της βοήθειας ή της κοινωνικής ευαισθησίας. Το είδαμε στο σεισμό του Αρκαλοχωρίου, το είδαμε σε διάφορες καταστάσεις, όπως το βλέπουμε και αυτές τις μέρες, σε δύσκολες καταστάσεις που περνάνε οι κάτοικοι του Ρεθύμνου, που αναγκάζονται πολλές φορές να κοινώσουν ακόμα και τα σπίτια τους και να απομακρυνθούν, έτσι ώστε τουλάχιστον να μην κινδυνεύσουν ανθρώπινες ζωές.
0: Θέλω να σας ρωτήσω και να το προχωρήσω και να πάω παρακάτω μετά από αυτές τις πολλές κουβέντες για αυτά τα οποία σημαίνουν στο Ρέθυμνο. Ποιες είναι οι προτεραιότητες για την κοινωνική πολιτική της περιφέρειας?
1: Κοιτάξτε, η κοινωνική πολιτική θα έλεγα ότι είναι ένα τεράστιο φάσμα και αφορά γενικότερα πολλά κομμάτια που είτε αφορά ευάλωτες ομάδες, είτε αφορά δομές, είτε αφορά ακόμα και τέτοιες καταστάσεις που έχουμε να αντιμετωπίσουμε και να διαχειριστούμε, υλικά πολιτικής προστασίας. Είναι απίστευτο το πόσο μεγάλη έτσι διάσταση έχει αυτή η αντιπεριφέρεια. Δεν σας κρύβω, κυρία Δουλγεράκη, ότι κάθε μέρα μαθαίνω και κάτι καινούριο και κάτι διαφορετικό, όπου μπορούμε να κάνουμε και προσπαθούμε να κάνουμε παρεμβάσεις και να δώσουμε λύσεις. Ωστόσο όμως, κακά τα ψέματα, η πρόνοια, θα έλεγα, απουσιάζει για πολλά χρόνια από τη χώρα μας. Υπάρχουν τεράστιες ανάγκες. Προχθές, για παράδειγμα, είχα μια συνάντηση με το Σύλλογο της Ήριδας, όπου αποτελείται από γονείς με αυτιστικά παιδιά, όπου και εκεί οι ανάγκες είναι τεράστιες. Στέκεται πλάι η περιφέρεια και προσπαθεί σε αυτό το πλαίσιο να δώσει κάποιες λύσεις, παρά τα γεγονός ότι τα περισσότερα αφορούν το Υπουργείο. Ωστόσο όμως, κάνουμε και τις αντίστοιχες παρεμβάσεις μας, γιατί το απαιτεί η κοινωνία, το απαιτεί η ευαισθησία μας, το απαιτεί η ανθρωπιά μας, να μπορούμε και να θέλουμε να δώσουμε κάποιες λύσεις.
0: Να φανταστώ, κύριε Βοριά, ότι εδώ σε αυτό το διπλό πεδίο, δηλαδή εργατικό κέντρο Ηρακλείου, με όλα όσα γνωρίζετε από τη μία, με αυτά τα οποία καταγράφετε, αντιλαμβάνεστε, προσπαθείτε από τη μία πλευρά και από την άλλη μέσα από τους μηχανισμούς της περιφέρειας για το πώς μπορείτε να κινηθείτε και να βοηθήσετε ανθρώπους οι οποίοι είναι ευάλωτοι, ότι αυτό έρχεται εδώ να παντρευτεί, δεν ξέρω πώς, αλλά αυτή την αίσθηση μου αφήνεται με τον τρόπο που μιλάτε.
1: Ναι, ακριβώς, όλα συνδέονται πραγματικά όταν αφορά ευαίσθητα προβλήματα της κοινωνίας. Χαρακτηριστικό είναι η προσπάθεια που γίνεται αυτή τη στιγμή μεταξύ των παιδικών χωριών ΣΟΣ, του εργατικού κέντρου και της περιφέρειας, έτσι ώστε να υπάρξει και μια συνεργασία σε δύσκολες καταστάσεις που αντιμετωπίζονται, όπως έχει να κάνει με τις δύσκολες καταστάσεις που πολλές φορές έρχονται κάποιες γυναίκες αυτή την περίοδο που έχουν μικρά παιδιά, που πρέπει να στηριχτούν όχι μόνο σε θέματα διαμονής αλλά και σε θέματα έβρεσης εργασίας άμεσης, για να μπορούν να σταθούν όρθιες, να μπορούν να σταθούν μόνοι τους, να στηρίξουν το παιδί τους, γιατί δυστυχώς και η οικογενειακή βία, έχουμε μια μεγάλη έξαρση, όπως και η βία των ανηλίκων και όλα αυτά. Η περιφέρεια προσπαθεί, αντιπεριφέρεια, να σταθεί είτε σε θέματα πρόληψης είτε σε θέματα αντιμετώπισης τέτοιου είδους προβλημάτων. Άρα, αρκεί να θέλεις να προσφέρεις, έχει μεγάλη σημασία ο συντονισμός όλων αυτών των φορέων που θέλουν να βοηθήσουν. Είναι μια προσπάθεια, μια τεράστια προσπάθεια έγινε της περιφέρειας και με το χαμόγελο του παιδιού, που υπογράφηκε ένα καταπληκτικό σύμφωνο συνεργασίας όλων των φορέων. Ήταν απίστευτη ανταπόκριση, είτε αφορούσε νοσοκομείο, είτε αστυνομία, είτε πυροσβεστική, είτε θελοντικές ομάδες, γιατί όταν αφορά προβλήματα παιδιών, καταλαβαίνετε, πρέπει να έχει αντανακλαστικά όλη η κοινωνία και πρέπει να δίνονται λύσεις που πρέπει να δοθούν. Είναι λυπηρό το γεγονός που αντιμετωπίζουμε καταστάσεις που αναγκάζονται πολλές φορές, ίσως και λόγω του νομοθετικού πλαισίου, κάποια παιδιά να παραμένουν σε νοσοκομεία τα οποία δεν έχουν κάποιο πρόβλημα υγείας, απλά είναι ασυνόδευτα. Αυτά ίσως τα παιδιά θα έπρεπε να μεταφερθούν σε κάποιο πιο προστατευμένα περιβάλλοντα, να τους δώσουμε δηλαδή, γιατί έχουν φύγει από τοξικά περιβάλλοντα και πρέπει αυτά τα παιδιά να τα στηρίξουμε. Όλες αυτές λοιπόν οι προσπάθειες που γίνονται και με τις υπηρεσίες.
0: Είναι αλήθεια, μισό λεπτό σας διακόπτω εμένα, αλλά είναι αλήθεια ότι και δεν ξέρω αν εμπλέκεστε μέσα σε αυτό εσείς ως περιφέρεια, ότι ανοίγει εκ νέου η στέγη ανηλίκων στο Ηρακλείο.
1: Κοιτάξτε, έχουμε δυσκολίες στο να, από το Υπουργείο στο να δοθούν άδειες σε τέτοιου είδους δομές, έτσι ώστε να μπορεί να φιλοξενήσουν όχι μόνο τη μέρα αλλά και τη νύχτα κάποια τέτοια παιδιά και να τα στηρίξουν και ψυχολογικά που χρειάζονται άμεσες στηρίξεις. Παράδειγμα είναι ένα κτίριο στη Λεωφόρο Κνωσού που έχει το χαμόγελο του παιδιού και δυστυχώς ακόμα το Υπουργείο δεν το έχει αδειοδοτήσει για μια τέτοια προσπάθεια, και υπάρχουν και άλλοι φορείς που έχουν κάνει κατά καιρούς προσπάθειες, όπως το σπίτι των Αγγέλων που έχει γίνει από το Σύνδεσμο Γυναικών. Δηλαδή γίνονται προσπάθειες, αλλά το Υπουργείο δυστυχώς δεν ανταποκρίνεται στο να δώσει τις σχετικές άδειες.
0: Το οικογένειας είναι. Κοινωνική συνοχή.
1: Ακριβώς, ναι. Σίγουρα συμφωνούμε όλοι στη φιλοσοφία του Υπουργείου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για αποϊδρυματοποίηση. Από εκεί και πέρα όμως, μέχρι να βρεθεί μια ανάδοχη οικογένεια, αυτά τα παιδιά θα πρέπει κάπου να φιλοξενούνται, το οποίο αυτό το κάπου σίγουρα δεν μπορεί να είναι ένα νοσοκομείο. Θα πρέπει να είναι ένα ασφαλές περιβάλλον, μέχρι, αν είναι δυνατόν, να λύνονται τα προβλήματα και να γυρνάνε στις οικογένειές τους, πρέπει να φτάνουμε ίσως σε κάποια αναδοχή, ακόμα και σε μια υιοθεσία.
0: Δηλαδή το Υπουργείο προτιμά αυτή την ώρα τα παιδιά να αφήνονται στην τύχη τους, τρόπος του λέγει είναι στην τύχη τους, και πραγματικά να μένουν μέσα σε νοσοκομεία, να διαμένουν μέσα σε νοσοκομεία, να βρίσκονται μέσα σε τοξικούς χώρους ή οτιδήποτε άλλο, παρά να υπάρχει μια στέγη ανηλίκων, παρά να υπάρχει ένα κτίριο.

0: έτσι πολλές φορές μέσα στα νοσοκομεία. Νομίζω ότι δεν μας θυμάει σαν κοινωνία και δεν νομίζω ότι είναι αυτή λύση. Απέναντίας, θα έλεγα, κάθε φορά δυσκολεύει και το νομοθετικό πλαίσιο, όπου βλέπουμε ακόμα και δομές οι οποίες υπάρχουν χρόνια και έχουν προσφέρει πάρα πολλά, όπως τα παιδικά χωριά ΣΟΣ. Δυσκολεύει τη λειτουργία του στο νέο νομοθετικό πλαίσιο, όπου βασικά ορίζει τα φιλοξενούμενα παιδιά ανάλογα με κάποια τετραγωνικά, με αποτέλεσμα εκεί που φιλοξενούσαν π.χ. 20 παιδιά, τώρα να μπορούν να φιλοξενήσουν 10. Ένα απλό παράδειγμα λέω για να καταλάβουν οι ακροατές. Άρα τα προβλήματα είναι πολύ μεγάλα. Σίγουρα, επαναλαμβάνω, όλοι είμαστε υπέρ της αποειδηματοποίησης, όχι όμως με αυτόν τον τρόπο.
1: Ναι, αν ωστόσο είχαν βρεθεί εκείνες οι οδοί που χρειάζονται, που απαιτούνται, έτσι ώστε πολύ εύκολα να κινούνται τα πράγματα ευέλικτα για τα παιδιά τα οποία βρίσκονται σε αυτή τη δύσκολη κατάσταση, δεν νομίζω ότι θα είχε κάποιος να πει το αντίθετο. Αλλά από τη στιγμή που το αντίθετο συμβαίνει πραγματικά και τα παιδιά αυτά συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν τις ίδιες δυσκολίες, λυπάμαι, αλλά εκεί το έχει χάσει και γι' αυτό είπα ότι το Υπουργείο Οικογένειας και Ασύλου το έχει χάσει, γι' αυτό και αυτή η κατάσταση. Πόσα χρόνια την παλεύουμε αυτή την κατάσταση?
0: Πάρα πολλά χρόνια. Πάρα πολλά χρόνια γίνονται, σας λέω, προσπάθειες από πολλούς φορές να αδειοδοτηθούν για να κάνουν και να προσφέρουν, και όχι τυχαίως φορές. Δηλαδή το χαμόγελο του παιδιού δεν είναι ένας τυχαίος φορέας, έχει αποδείξει τι είναι, αλλά και τοπικές προσπάθειες που έχουν γίνει. Αλλά δεν υπάρχει αυτή η ανταπόκριση δυστυχώς από την κεντρική εξουσία, με αποτέλεσμα να ερχόμαστε να διαχειριστούμε πολύ δύσκολες καταστάσεις και ιδιαίτερα στα μεγάλα παιδιά. Δηλαδή τα μικρά παιδιά βρίσκεις πολύ πιο εύκολα μια ανάδοχη οικογένεια, ακόμη και στην υιοθεσία άμα χρειαστεί, αλλά στα μεγάλα παιδιά αυτή υπάρχει μια τεράστια δυσκολία, δεν βρίσκονται ανάδοχες οικογένειες, οπότε αυτά τα παιδιά κάπου πρέπει να διαμείνουν.
1: Οι διαδικασίες είναι ούτως ή άλλως δύσκολες και για τις ανάδοχες οικογένειες, την ανάδοχη οικογένεια, όπως επίσης και για την υιοθεσία. Φοβερά δύσκολη και γραφειοκρατική και στριμώκολη αυτή η διαδικασία, που αφήνει πραγματικά εκτεθειμένο πάρα πολύ κόσμο. Συγγνώμη,
0: πρέπει
1: δηλαδή.
0: Όμως να είμαστε προσεκτικοί.
1: Άλλο είμαι αυστηρός και προστατευτικός, άλλο είμαι γραφειοκράτης, φογκοκολάριος και όλα τα υπόλοιπα. Υπάρχει μια μεγάλη διαφορά.
0: Υπάρχει και συμφωνώ μαζί σας, κύριε Βουργεράκη.
1: Όχι μόνο σε κεντρικό και σε τοπικό επίπεδο.
0: Σίγουρα.
1: Τελεία.
0: Σίγουρα, αλλά θέλω όμως να πω ότι από την περιφέρεια τουλάχιστον έχουν γίνει αρκετές υιοθεσίες, οι οποίες δεν είναι ότι γίνονται, πρέπει να παρακολουθούνται και αργότερα και σε αυτό το κομμάτι. Και δεν αφορά μόνο.
1: Κύριε Βουριά, εγώ θα έρθω να σας πω. Καλά γίνεται ό,τι γίνεται, αλλά τα πράγματα είναι δύσκολα και σε τοπικό επίπεδο και από την πλευρά της περιφέρειας. Άλλο έλεγχος, άλλο προστασία του παιδιού, άλλο κόλλημα μέσα από αυτή τη γραφειοκρατία. Δεν θα αναφερθώ σε συγκεκριμένες περιπτώσεις ή σε οτιδήποτε μπορεί ο καθένας από εμάς να γνωρίζει, είναι λεπτά αυτά τα δεδομένα, αλλά αυτά τα κολλήματα κάποια στιγμή και η περιφέρεια Κρήτης θα δει πως πρέπει να τα ξεπεράσει. Λυπάμαι, αλλά αυτή είναι η αλήθεια, διότι υπάρχουν άνθρωποι από πίσω, υπάρχουν ζωές, υπάρχουν οικογένειες οι οποίες θέλουν διακαώς να έχουν ένα παιδί, έχουν την ανάγκη να το έχουν αυτό. Είναι παιδιά τα οποία έχουν την ανάγκη να έχουν την αγάπη μιας οικογένειας, αλλά δυστυχώς αυτές οι διαδικασίες είναι τόσο αποτρεπτικές και τόσο δύσκολες που ξεφεύγουν αυτής της προστασίας και του ελέγχου. Λυπάμαι, αλλά σας λέω την αλήθεια. Αυτό πρέπει να το δείτε ξανά σαν περιφέρεια.
0: Σίγουρα η κριτική χρειάζεται για να δούμε πώς μπορούμε να βελτιώσουμε τα προβλήματα που υπάρχουν, και μάλιστα σε ένα τέτοιο ευαίσθητο τομέα που εννοείται και τα προσωπικά δεδομένα πρέπει να τηρούνται και οι παρεμβάσεις, να καταλάβετε, που γίνεται από εμάς είναι πολύ δύσκολες και θέλει και θα έλεγα η όποια παρέμβαση να είναι πάρα πολύ προσεκτική, γιατί έχουμε να κάνουμε και με μικρά παιδιά αλλά και με αυστηρά προσωπικά δεδομένα.
1: Λοιπόν, θα πάμε στα διαφημιστικά μηνύματα και επιστρέφω και θα σας πάω μετά στις προτεραιότητες του Εργατικού Κέντρου Ηρακλείου. Υπάρχουν και τα στοιχεία.

0: και της Ελστάτ που έχει να κάνει με την ανεργία στη χώρα. Πάμε.
1: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
2: 984. Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
3: Η πραγματική αξία δεν βρίσκεται στο νερό. Βρίσκεται στη νοημοσύνη που το διαχειρίζεται. Intelligent Water. Intel Water. Εδώ και περισσότερο από 30 χρόνια σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και φροντίζουμε ολοκληρωμένες λύσεις για πισίνες, βιολογικούς καθαρισμούς, επεξεργασία νερού, σπα, υδρομασάζ και σάουνες. Intel Water. Από τη μελέτη και την εγκατάσταση μέχρι την ολοκληρωμένη συντήρηση και το σέρβις. Για ιδιώτες, ξενοδοχεία και καταλήμματα Airbnb. Intel Water. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Ηράκλειο. Πρώτο χιλιόμετρο Γαζίου Κρουσόνα και στο intelwater.gr. Intelligent Water.

0: Αυτή την εβδομάδα, στο κατάστημα της περιοχής σου, μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. 100% φυσικός χυμός Energy Red, 24% φθηνότερα, 1,27. Kettle Chips Piperi, 34% φθηνότερα, 85 λεπτά. Ηλιέλαιο, 20% φθηνότερα, 1,47. Και όλα τα είδη ζαχαροπλαστείου από τη μόνιμη γκάμα μας, 30% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Αγάπη μου, άνοιξε, ξέχασα τα κλειδιά μου. Άνοιξε ρε μωρό, κάνει κρύο, θα παγώσω, θα πέσω τα αυτιά μου σου λέω.
2: Θυμώνωσή μου. Άρε Ζήνωνα.
3: Για αλουμίνια, Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις το δράμα. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα? Έλα στο Ζήνωνα.
4: Και τώρα κύριε αρχιτέκτονα, τι κάνουμε για μάρμαρα και γρανίτες? Έχεις να μου προτείνεις κάποιον? Καλό επαγγελματία όμως, αξιόπιστο.
5: Τον καλύτερο, τους λίθους. Για μάρμαρα, γρανίτες, για πάγκους χωρίς ματήσεις, στάρων, για επιφάνειες καλαζία και πορσελάνη που χρειάζεσαι στην κουζίνα και τον μπάνιο σου, και επειδή ξέρω πόσο μετράει για σένα το στυλ, θα τους λατρέψεις.
4: Έχουν και τις εστίες Invisa Cook που είχα δει στο εξωτερικό?
5: Φυσικά, όλες τις επώνυμες εταιρείες.
4: Λίθι ΑΕ, με δεκαετίες παρουσίας στην επεξεργασία και εμπορία φυσικών και τεχνητών πετρωμάτων.
5: Συνεργασίες με κορυφαίες εταιρείες και ανεξάντλητη ποικιλία άμεσα διαθέσιμων υλικών.
4: Λίθι ΑΕ, Λεωφόρος Στέλιου Καζαντζίδη, πριν την Καλλιθέα δεξιά.
5: Και στο lithi.gr.
4: It's playtime. Και το ραντεβού είναι στο πιο cool σημείο της πόλης. Μοσαϊκό Family and Friends. Για μικρούς και μεγάλους. Γονείς, παιδιά και φίλους. Ο καθένας έχει το χώρο του. Για καφέ, μπραντς και λαχταριστά πιάτα που δημιουργούμε καθημερινά από ολόφρεσκα υλικά. Για ατέλειωτο παιχνίδι ανάλογα με την ηλικία του παιδιού. Κόζι γωνιές, παιχνιδιάρικα σκηνικά, χώρος γεμάτος ιδέες. Γιατί σημασία έχει να περνάμε όλοι καλά. Και για ξέχαστα πάρτι δεν χρειάζεται να το σκεφτείς. Αναλαμβάνουμε τα πάντα εμείς. Μοσαϊκό Family and Friends. Όλες τις ημέρες από τις 9 το πρωί στην Ούλοφ Πάλμα 93.
6: Σκέψου τοπικά, σκέψου κριτικά. Σούπερ μάρκετ Φεστός. Στηρίζουμε τα προϊόντα του τόπου μας, αγκαλιάζοντας τους κριτικούς παραγωγούς. Στηρίζουμε τους καταναλωτές με χαμηλές τιμές και εκπληκτικές προσφορές. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε παγωτό Κρικρί 3 λίτρα, μόνο 7,75 ευρώ. Μερέντα φουντουκιού 570 γραμμάρια, μόνο 3,49 ευρώ. Μακαρόνια μέλισσα νούμερο 6 ή νούμερο 10, 500 γραμμάρια, μόνο 78 λεπτά. Πέψη κόλα κλασική ή twist, 1,5 λίτρο, μόνο 1,18 ευρώ. Για να είσαι κερδισμένος εσύ και ο τόπος σου, σκέψου κριτικά. Σούπερ μάρκετ Φεστός.
7: Από την οικονομία στην υγεία. Από τον αθλητισμό στον πολιτισμό. Από την τοπική στην εσωτερική και τη διεθνή επικαιρότητα. Αυτό θα πει neakriti.gr. Όλη η ενημέρωση με ένα κλικ. Στον υπολογιστή, στο τάμπλετ, στο κινητό. neakriti.gr. Λειτουργικό, άμεσο, εύχριστο. Το δικό σας πόρταλ ενημέρωσης. neakriti.gr. Μπες, δες, ζήσε. 984. Για να είσαι μέσα σε όλα.

0: Στο στούντιο του Radio 984, παρέα με τον Παντέλη Μπότση, όπως επίσης και με τον Στέλιο Βοριά. Αυτή τη φορά σας ρωτώ, κύριε Βοριά, σαν πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου Ηρακλείου, ποιες είναι οι προτεραιότητες σε ό,τι έχει να κάνει με όλα αυτά τα θέματα στον χώρο της εργασίας? Μια αγορά εργασίας και ένας χώρος ο οποίος πραγματικά έχει τόσα ευτράπελα που δεν ξέρεις πού σταματάνε, πώς συνεχίζουν, αν ποτέ κάπου καταλήξουν, και με την Ελστάτ να λέει το ποσοστό της ανεργίας στη χώρα είναι χθεσινά στοιχεία, είναι στο 8%, 381.769 οι ανεργοί τον Ιούνιο. Το πιστεύετε?
1: Ακούστε να δείτε, μάλιστα τυχαίνει χθες το απόγευμα να είχαμε τη διοίκηση της ΔΥΠΑ, παρότι η κυρία Χόρμορβα δεν μας θύμιζε σε εισαγωγικά, έφυγε εκτάκτος. Ήταν οι υπόλοιποι υποδιοικητές που είχαν κατέβει από την Αθήνα να συζητήσουμε τα θέματα της ανεργίας. Η ανεργία είναι στοχευμένη, κυρία Δουλγεράκη. Αυτή τη στιγμή απέναντίας υπάρχουν μεγάλοι κλάδοι της οικονομίας που έχουμε έλλειψη εργατικών χεριών, όπως ο πρωτογενής τομέας, ο χώρος του τουρισμού, ο χώρος του επισιτισμού. Ωστόσο όμως και όλοι αυτοί που ζητάνε εργατικά χέρια, όταν τους πεις πρόσλαβε ένα 55+, σου λένε όχι, εγώ θέλω ένα νέο άνθρωπο. Άρα λοιπόν σίγουρα θα πρέπει και πιέζουμε και θα βγει το νέο πρόγραμμα επιτέλους, πάλι δηλαδή για ανθρώπους 55+. Φυσικά το απαράδεκτο ακόμη και αυτό, βάζουν ένα νέο κανόνα πως τον εφήβραν, ότι θα πρέπει να είναι απολυτήρη ηλικίου αναγκαστικά. Δεν αντιλαμβάνομαι, δηλαδή κάποιος άνθρωπος αν θέλει να πάει να δουλέψει π.χ. στο Πράσινο χρειάζεται απολυτήριο λυκείου, και ξέρετε σε αυτές τις ηλικίες πολλοί κάνανε ακόμα και εξατάξια, είχαμε τότε σε σχολεία που τελειώσαν το δημοτικό, δεν συνέχισαν, δηλαδή αυτοί δεν έχουν δικαίωμα στην εργασία. Άρα παρόλα αυτά βγαίνουν και βγαίνουν με εμπόδιο. Μιλήσατε όμως για προτεραιότητες και το...
0: Μεσόλεπτο, η ΔΥΠΑ τι ποσοστό ανεργίας δίνει?
1: Η ΔΥΠΑ δίνει ποσοστό ανεργίας σίγουρα κάτω από το 10% και ακόμη χαμηλότερο.
0: Για να δείξει Ελστάτ και ΔΥΠΑ τι παίζει. Επειδή η Ελστάτ λέει 8% τον Ιούνιο, να δω η ΔΥΠΑ τι λέει. Αλλά εντάξει, δεν ξεχνάμε ότι είναι και οι άνθρωποι οι εποχικοί, οι οποίοι
1: ακριβώς
0: δουλεύουν.
1: Ακριβώς αυτό έτσι θα έλεγα, γιατί πολλές φορές είναι πλασματικοί. Δηλαδή, βλέπουμε αυτή τη στιγμή σίγουρα ο τουρισμός αποτελεί την αβαρχίδα και όχι μόνο της οικονομίας, αλλά και της εργασίας. Απασχολούνται μόνο στην Κρήτη, καθαρά δηλαδή στον πυρήνα του τουρισμού, δηλαδή ξενοδοχο υπάλληλο επισιτισμό, πάνω από 70.000 άνθρωποι, εργαζόμενοι δηλαδή. Άρα αντιλαμβανόμαστε ότι είναι ένα τεράστιο νούμερο, αλλά το θέμα είναι ότι εργάζονται, το ξέρετε, 5, 6, άντε 7 μήνες. Από εκεί και πέρα παίρνουν ένα πενιχρό επίδομα ανεργίας, και το οποίο το παίρνουν μόλις για 3 μήνες, και αυτές οι συνθήκες, γιατί λόγω της έλλειψης των εργατικών χεριών υπάρχει υπερεντατικοποίηση, όταν δεν στηρίζονται και το χειμώνα, καταλαβαίνετε, έχει υπάρχει μια φυγή από τον κλάδο, και μάλιστα επαγγελματιών ανθρώπων. Αυτή τη στιγμή δεν σας κρύβω, σε ένα εργατικό κέντρο, ότι μας ζητάνε από ξενοδοχεία, από την Ελβετία, από την Ολλανδία, από τη Δανία, έτσι, μόνο Έλληνες ξενοδοχο υπαλλήλους, γιατί σε πρώτο έχουν έρθει ανθρώποι διακοπές και έχουν διαπιστώσει τον επαγγελματισμό, τη φιλοξενία αυτών των ανθρώπων. Δυστυχώς μόνο στην Ελλάδα δεν αναγνωρίζονται αυτό, και αυτό φαίνεται από την πολιτεία, γιατί όταν έχεις υποδομές στον τριτογενή τομέα, στις υπηρεσίες, το επίκεντρο είναι ο άνθρωπος. Σίγουρα θα χρειαστούν και οι δρόμοι και τα αεροδρόμια, είναι βασικές υποδομές του τουρισμού. Αλλά αν δεν επενδύσουμε και στον παράγοντα άνθρωπο, τι να το κάνουμε ο τουρίστας?
0: Εμείς επιλέγουμε τις τρίτες χώρες και το προσωπικό από τις τρίτες χώρες. Δεν έχω κάτι με τις τρίτες χώρες.
1: Ούτε εγώ έχω.
0: Ο καθένας
1: όμως
0: θα πρέπει, όταν έχεις εξειδικευμένο τόσο προσωπικό και ξέρεις τι είναι αυτό το οποίο προσφέρεις ως τουριστικό προϊόν και δεν το εκμεταλλεύεσαι, τότε βάζει στα δικά σου τα δαχτυλάκια και βγάζει στα δικά σου τα ματάκια.
1: Κοιτάξτε, ο τουρισμός και ιδιαίτερα στην Κρήτη στηρίζεται στους λεγόμενους repeaters, δηλαδή αυτοί που έρχονται και ξανά έρχονται για χρόνια. Υπάρχουν Γερμανοί που έρχονται 20 χρόνια κάθε χρόνο. Αυτοί οι άνθρωποι έρχονται για κάποιους λόγους. Δεν έρχονται μόνο για ένα καλό ξενοδοχείο, έρχονται για τη φιλοξενία, έρχονται για την κριτική διατροφή, έρχονται για τον όμορφο τόπο που είμαστε. Όταν πάμε σε ένα τουρισμό που είναι all inclusive και πάει ένας τουρίστας σε ένα ξενοδοχείο και είναι κλεισμένος από το πρωί μέχρι το βράδυ, τον σερβίρει και του μιλάει ένας Φιλιππινέζος, ένας Πακιστανός, ένας Μπαγκλαντινιανός, που επαναλαμβάνω εννοείται και εμείς οι άνθρωποι και μάλιστα αγωνιζόμαστε να έχουν ίσες αμοιβές, ίσες συνθήκες με τους Έλληνες, καταλαβαίνετε ότι αυτός ο τουρίστας, γιατί να μην πάει την επόμενη φορά σε κάποιο πιο φτηνό προορισμό, αφού δεν βλέπει τον τόπο, δεν βλέπει τη φιλοξενία, δεν βλέπει τον Έλληνα με το χαμόγελό του και τη φιλοξενία του. Ξέρετε, όλοι πολλοί τουρίστες είχαν αναπτύξει φιλικές σχέσεις και με τους εργαζόμενους.
0: Με την τρέλα μας, η οποία είναι ιδιαίτερα αγαπητή. Έτσι, ναι. Πάντως, το ταπεραμέντο μας.
1: Πάντως θα επιμείνω, προτεραιότητες πάντα ξεκινάμε από τον παράγοντα ζωή. Δεν μπορεί να μην κάνω λοιπόν αναφορά ότι το εργατικό κέντρο πάντα θα ξεκινάει από τα εργατικά ατυχήματα και δυστυχήματα που εξακολουθούν στη χώρα μας αλλά και στην Κρήτη να είναι πάρα πολλά και σοβαρά. Γιατί δεν είναι μόνο ότι χάνονται ζωές. Είδαμε με τον άνθρωπο που έκανε την οξυγονοκόλληση, είδαμε ότι πριν λίγους μήνες οι κοπέλες σε ένα εργοστάσιο χαθήκαν τελώς άδικα από τις εγκαταστάσεις του προπανίου που ήταν σε λάθος θέση, αλλά και μια σειρά έτσι προβλημάτων που συναντάμε ιδιαίτερα στον κατασκευαστικό τομέα, στους διανομείς. Υπάρχουν ζητήματα, ακόμα αφισβητεί το Υπουργείο και τα στοιχεία που παρουσιάζουμε που είναι πάρα πολύ υψηλά. Λες οι άνθρωποι είναι νούμερα, αλλά κυρία Δουλγεράκη, υπάρχουν πάρα πολλά εργατικά δυστυχήματα, π.χ. που σχετίζονται με το δρόμο. Και δεν αναγνωρίζονται ως εργατικά ατυχήματα. Να ενημερώσουμε τους ακροατές που μας ακούνε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό ένα ατύχημα να χαρακτηριστεί ως εργατικό. Δεν είναι μόνο, είναι οι καλύψεις από τον ασφαλιστικό τομέα, από τον ασφαλιστικό φορέα είναι πολύ μεγαλύτερες. Ακόμη και με ένα ένσημο, αν χτύπα ξύλο, πάθει μια σοβαρή αναπηρία, μπαίνει στη σύνταξη. Αυτά συμβαίνουν μόνο στα εργατικά ατυχήματα. Να ξέρει ο κόσμος ότι όχι, ένα εργατικό ατύχημα δεν είναι απαραίτητα να γίνει μέσα στο χώρο εργασίας. Ακόμα και ένας άνθρωπος, άμα σχολάει από την εργασία του και πάει σπίτι του και πάθει ένα τροχαίο, θεωρείται ως εργατικό ατύχημα. Ή το αντίστροφο, άμα πηγαίνει στη δουλειά του και πάθει ένα τροχαίο, είναι εργατικό ατύχημα. Πολλά επαγγέλματα σχετίζονται με το δρόμο. Οι πολιτές, οι άνθρωποι οι οποίοι μετακινούνται, πολλές φορές παθαίνουν ένα τροχαίο ατύχημα. Δεν το γνωρίζει η οικογένειά του, δεν δηλώνει
0: το. Του Μαρινάκη τα είπατε αυτά, του κυβερνητικού εκπροσώπου.
1: Τα έχουμε πει
0: επανειλημμένα. Της Κεραμέως τα έχετε πει αυτά.
1: Επανειλημμένα. Και όχι μόνο δεν βλέπουμε ανταπόκριση, αλλά αφισβητούνται και ως πολλές φορές.
0: Εγώ το ξέρω, έχω κάνει δεκάδες εκπομπές.
1: Ναι, λοιπόν, θα πρέπει να καταλάβει το Υπουργείο ότι θα πρέπει να ενισχυθούν οι αρμόδιες υπηρεσίες, οι οποίες μπορούν να κάνουν φιλότιμες προσπάθειες, δεν φτάνουν όμως. Όταν να καταλάβετε ένα άλλο κοινωνικό μεγάλο ζήτημα που έχει αναδείξει το Εργατικό Κέντρο Ηρακλείου. Και έχει φτάσει και στην περιφέρεια, έχει φτάσει στην ίδια τη ΓΕΣΕΕ, έχει φτάσει παντού, είναι η απασχόληση της ανήλικης εργασίας. Η ανήλικη εργασία είναι και μια γραφειοκρατική διαδικασία που κρατάει τους επιθεωρητές πολλές φορές αναγκαστικά στα γραφεία χωρίς να έχουν τη δυνατότητα, αλλά δεν γίνεται και έτσι όπως πρέπει να γίνει. Είναι δυνατόν στα παιδιά μας να μην διασφαλίζεται έτσι ώστε το στοιχειώδη της λάθος νομοθεσίας που έχουμε. Γιατί η χώρα μας έχει υπογράψει διεθνές συνθήκες για την απασχόληση των ανηλίκων, οι οποίες δεν τις στηρεί. Ένα απλό παράδειγμα για να καταλάβουν οι ακροατές: απαγορεύεται ρητά η απασχόληση των 15χρονων. Απαγορεύεται. Ακόμη και με την άδεια των γονέων, ένας 15χρονος απαγορεύεται να εργαστεί. Αφορά τους 16χρονους, 17χρονους. Παρ' όλα αυτά, στη χώρα μας, ακόμη εδώ και στην επιθεώρηση, δίνονται άδειες να δουλέψουν ακόμη και 15χρονα. Ο νόμος επιβάλλει ότι πριν πάει ένα ανήλικο να πάει να δουλέψει, οφείλει η υπηρεσία, η επιθεώρηση εργασίας, να ελέγξει το χώρο εργασίας ότι είναι ασφαλές. Δεν μπορεί να εργαστεί ένας ανήλικος όλες τις δουλειές. Δεν μπορεί να κουβαλάει βάρη, δεν μπορεί να κτίθεται στον ήλιο, δεν μπορεί να εργάζεται πάνω από μετά από τις 10 η ώρα. Μια σειρά δηλαδή περιορισμών για την προστασία των ανηλίκων, τα οποία δεν τηρούνται. Στο ερώτημα τι γύρευε το 15χρονο όταν σχολούσε, το θυμάστε, δεν έχουν περάσει, 2 χρόνια έχουν περάσει από το κέντρο διασκέδασης που δούλευε 6 ώρα τα ξημερώματα, τι γύρευε αυτό το παιδί εκεί πέρα, δεν έχουν πάρει ακόμα απαντήσεις. Τι γύρευε το 17χρονο πάνω στο τιμόνι της Νταλίκας που ντελαπάρισε, ένα 17χρονο οδηγός φορτηγού, είναι δυνατόν? Και όταν τους ζητά στοιχεία, το ξέρετε ότι δεν μας δίνουν στοιχεία που αυτά απαγορεύεται. Τα αποκρύπτουν το Υπουργείο. Έχουμε απευθυνθεί και στο Υπουργείο Οικογένειας και στο Υπουργείο Εργασίας και στις επιθεωρήσεις και το Εργατικό Κέντρο και η ΕΣΕΜ επιστολή και παρακαλώ και το παρατηρητήριο, Κοινωνικό Παρατηρητήριο Φτώσιας με υπογραφή του Περιφερειάρχη μας, και δεν μας δίνουν τα στοιχεία. Δεν μας δίνουν τα στοιχεία της απασχόλησης των ανηλίκων. Οι πληροφορίες μας όμως λένε, και μέχρι τότε που είχαμε με την επαφή μας εδώ πέρα με τα τοπικά γραφεία, είδαμε ότι αυτές μόνο στο Ηράκλειο οι ανήλικοι που εργάζονται, κυρία Δουλγεράκη, ξεπερνάνε τους 1.600. Οι επίσημοι, αυτοί που έχουν υποτίθεται πάρουν την άδεια της επιθεώρησης για να εργαστούν. Χώρια τα μαύρα, χώρια στην επαρχία, χώρια που δεν δηλώνονται καν. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι έχουμε βρεθεί σε ένα περιβάλλον που οι οικογένειες έχουν αναγκαστεί λόγω των συνθήκων να βγουν τα παιδιά τους στην αγορά εργασίας, όχι γιατί λέγαμε παλιά να ψηθούν, γιατί δεν σας κρύβω και εγώ από μικρό παιδί εργάζομαι και τα λοιπά, αλλά δεν εργαζόμουν για να στηρίξω τον οικονομικό προϋπολογισμό. Τώρα καθαρά εργάζονται τα ανήλικα για να στηρίξουν τις δύσκολες καταστάσεις που περνάνε τα νοικοκυριά και στην Κρήτη, γιατί και η Κρήτη, το έχουμε αναδείξει και στο παρελθόν από την εκπομπή σας, υπάρχουν οικογένειες πάρα πολλές ακόμη και κάτω από το όριο της φτώχειας. Δεν υπάρχουν αυτές οι πολιτικές. Μιλήσαμε για τον τουρισμό, το οποίο έρχονται εκατομμύρια τουρίστες, αφήνουν δισεκατομμύρια ευρώ, αλλά δεν διαχέεται αυτό το χρήμα στους πολλούς, αλλά στους λίγους. Βλέπουμε να είναι αποκομμένος ο πρωτογενής τομέας. Γίνονται τεράστιες προσπάθειες από την περιφέρεια διασύνδεσης του πρωτογενή τομέα με τον τουρισμό. Αλλά όταν περνάνε τόσα εκατομμύρια τουρίστες, ίσως να μην χρειαζόταν να κάνουμε στο μια ντομάτα εξαγωγή. Αν καταναλωνόταν από αυτούς τα 5 και 10 εκατομμύρια που λένε ότι έρχονται από την Κρήτη, από τα εκατομμύρια τέλος πάντων τουρίστες. Βλέπουμε ότι αυτό το χρήμα στον τουρισμό, όταν είναι all inclusive κτλ., δεν επωφελείται η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα που δραστηριοποιείται στην περιφέρεια, και ακόμη περισσότερο μέρισμα δεν βλέπουμε να παίρνουν και οι ίδιοι εργαζόμενοι.
0: Λέτε 1.600 οι ανήλικοι εργαζόμενοι αυτή την ώρα σε επίπεδο Ηρακλείου,
1: σε επίπεδο πόλης Ηρακλείου μόνο.
0: Πόλης Ηρακλείου.
1: Δηλαδή φανταστείτε ότι αυτά τα 1.600 ανήλικα γεμίζουν καλά καλά την πλατεία Ελευθερίας. Είναι τρομακτικά τα νούμερα. Τρομακτικά τα νούμερα. Το ξέρετε ότι πηγαίνουν.
0: Από 15 μέχρι τι?
1: Μέχρι να ανηλικιωθούν.
0: 15 μέχρι 18.
1: Ναι, 15, 16, 17 ουσιαστικά. 15, 16, 17. Που 15 επαναλαμβάνω, οι διεθνείς συνθήκες, και αυτό έχει γίνει από το Διεθνές Γραφείο Εργασίας, σχετική παρατήρηση, έτσι λέγεται ερώτημα. Δηλαδή, αν φάει η χώρα και εκεί πρόστιμο, τι θα γίνει αυτό, θα είναι ή θα πρέπει
0: κύριε
1: εγώ
0: Βοριά, εστίαση και τουρισμός.
1: Εκεί είναι η πλειοψηφία. Όμως βλέπουμε ανήλικα ακόμα και να πηγαίνουν και σε συνεργεία, να πηγαίνουν και σε δύσκολες δουλειές, σε παραλίες να σερβίρουν. Πόσοι από εμάς έχουμε πάει σε μια παραλία και βλέπουμε έναν ανήλικο να έρχεται να μας σερβίρει? Αυτές οι δουλειές απαγορεύονται για ανήλικα, αλλά ωστόσο όλοι το παρατηρούμε και το βλέπουμε. Εντάξει, πάντως και σαν περιφέρεια σε αυτό εδώ πέρα το κομμάτι έχουμε πάρει αρκετές πρωτοβουλίες και στα εργατικά ατυχήματα. Είχαμε μαζέψει ιδιαίτερα όλους τους φορείς κάποια στιγμή για να δούμε και να εξετάσουμε, γιατί κάποια ζητήματα αφορούν και εκτός την επιθεώρηση και άλλους φορείς όπως την πυροσβεστική. Ξέρετε, πήραμε κάποιες πρωτοβουλίες να δούμε και τις εγκαταστάσεις του προπανίου, τι γίνεται στην Κρήτη, οι οποίες είναι και πολλές, είναι πάρα πολλές. Και μην φαντάζεστε μόνο ένα εργοστάσιο ότι έχει εγκαταστάσεις εδώ πέρα στη ΒΠΕ. Όταν πας σε μια καφετέρια και στην πίσω αυλή έχει δεκάδες φιάλες υγραερίου, που τις χρησιμοποιεί και αυτές εκτίθονται στον ήλιο, αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχει μεγάλο και σοβαρό πρόβλημα ασφάλειας της συγκεκριμένης επιχείρησης, όταν είναι και εστία που συγκεντρώνονται πολλοί ανθρώποι. Άρα είναι πολλά τα ζητήματα και θα πρέπει επιτέλους η πολιτεία να τα δει πάρα πολύ σοβαρά. Δεν μπορεί να φεύγει μία ζωή κάθε μία μισή μέρα στα εργατικά ατυχήματα. Αυτά είναι μία μισή ζωή. Και το χειρότερο, γιατί δεν το λαμβάνουμε υπόψη μας, είναι οι σοβαρές αναπηρίες όπου αλλάζουν τον τρόπο ζωής όχι μόνο του εργαζόμενου αλλά όλης της οικογένειάς του. Ξέρετε πόσα ανθρώποι μέσα από εργατικά ατυχήματα έχουν καταλήξει σε αναπηρικά καρότσια. Είναι τρομερές αυτές οι καταστάσεις και βλέπουμε ότι δεν υπάρχει αυτή η προστασία που θα έπρεπε για τον εργαζόμενο. Σε όλα υπάρχει ατιμωρησία, σε όλα υπάρχει έλλειψη ελεκτικών μηχανισμών. Εκεί πέρα που υπάρχουν τα πάντα, εκεί είναι πλήρως τελεχωμένοι οργανισμοί. Είναι οτιδήποτε αφορά εισφοροεισπρακτικό ή φοροεισπρακτικό.
0: Το 2025 οι νεκροί από εργατικά δυστυχήματα 209 με βάση τις μετρήσεις που έχουν γίνει. Είναι ο ΣΕΤΕ, όπως επίσης και αν θυμάμαι καλά μας έλεγε και ο Αλέξης Μητρόπουλος και μέσω της ΕΝΙΠΕΚ. Παύλος Μαρινάκης, 48 τα ατυχήματα. Επαγγελματικές ασθένειες δεν τις καταγράφουμε ούτως ή άλλως μαζί με την Πορτογαλία. Δεν καταγράφουμε τους γεωργούς, τους αγρότες, τους αλείς και χίλιους δυο άλλους.
1: Οι δυο πυροσβέστες που χαθήκανε τώρα δεν θεωρείται ότι ήταν στο χώρο δηλαδή η εργασία τους. Δηλαδή αυτές είναι οι καταστάσεις. Ο λιμενικός προχθές που συμπροβλήτα τον χτύπησε το κύμα και έχασε ο άνθρωπος στη ζωή του, δεν θεωρείται ότι ο άνθρωπος αυτός ήταν εργατικό.
0: Παιδί μου,
1: δηλαδή,
0: πήγανε, του δώσανε στην οικογένεια συλληπιτήρια, βγήκανε στα μέσα ενημέρωσης, φανήκανε επικοινωνιακά. Είπανε ότι στέκονται μπροστά τους με πολύ σεβασμό, σκύψανε το κεφάλι. Εκεί τελειώσαμε. Το πώς θα ζήσουν οι υπόλοιποι ζωή που χάνεται είναι
1: τέλος. Όταν ο εκπρόσωπος όμως των πυροσβεστών, των εργαζομένων, του πρόεδρος του σωματείου τους, πριν μήνες είχε δηλώσει την έλλειψη των μέτρων ατομικής προστασίας, το ξέρετε κύριε Δουλγεράκη, ότι για αυτή τη δήλωσή του πέρασε από πειθαρχικό. Αυτή είναι η αντιμετώπιση του Υπουργείου. Ακόμη και ανθρώποι οι οποίοι νοιάζονται και παλεύουν για κάτι καλύτερο για αυτούς τους ανθρώπους, περνάνε από πειθαρχικά, αν τολμήσουν και μιλήσουν.
0: Είναι αυτό που λέμε η ανθρώπινη ζωή. Λέτε προτεραιότητες και προτεραιότητα είναι η ανθρώπινη ζωή για το εργατικό κέντρο Ηρακλείου.
1: Είναι τα παιδιά. Έτσι,
0: τα παιδιά.
1: Με ζωή, παιδιά. Από εκεί και πέρα, ανθρώπινες συνθήκες για όλους τους εργαζόμενους. Είτε ημεδαπούς είτε αλλοδαπούς που δραστηριοποιούνται στον τόπο μας.
0: Από σας εκεί. Ευχαριστώ πολύ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα και σε εσάς τους ακροατές.
2: Η οικογένεια της Minoan Lines σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. 984. Κάθε χώρος έχει σημασία. Και κάθε λεπτομέρεια έχει σημασία. Στη Μακαλουμίν δεν φτιάχνουμε απλώς κουφώματα, δημιουργούμε λύσεις που κρατούν για μια ζωή. Κουφώματα αλουμινίου και PVC, μεταλλικές κατασκευές, κάγκελα, θωρακισμένες πόρτες και ειδικές κατασκευές προσαρμοσμένες στα μέτρα σου. Γιατί για εμάς κάθε δουλειά έχει αξία και κάθε πελάτης είναι δικός μας άνθρωπος. Μακαλουμίν Καραμανολάκης Μανώλης, Βιοπάφη Νικιάς, τηλέφωνο 2810 88 19 07. Απολαύστε το ταξίδι και τον προορισμό με το KP Golden Tours.
3: Πάμε Κυκλάδες. 30 Ιουλίου με 1η Αυγούστου, Τίνος και Άνδρος, μόνο με 380 ευρώ το άτομο. Ημερήσιες εκδρομές στην Κοσμοπολίτικη Σαντορίνη, μόνο με 85 ευρώ. Και Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο, ημερήσιες εκδρομές στη Μήλο, στο πιο εντυπωσιακό νησί των Κυκλάδων, μόνο με 110 ευρώ.
2: KP Golden Tours. Απολαύστε μοναδικές εκδρομές και φυσικά πολλές ημερήσιες εντός Κρήτης. Για πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων, επισκεφτείτε το kpgoldentours.gr ή καλέστε στο 28 910 29 796.
4: Το να γνωρίζεις τι ακριβώς χρειάζεται ο εκάστοτε ιδιοκτήτης αυτοκινήτου είναι αποτέλεσμα εμπειρίας, γνώσης και ονόματος. Καφαντάρης. Από το 2000, πρώτη στο σέρβις Mercedes-Benz, κάναμε ένα ακόμα βήμα μπροστά. Car Parts. Εξειδικευμένο κατάστημα γνήσεων και aftermarket ανταλλακτικών σε ό,τι αφορά γιοταχή, επιβατικά και επαγγελματικά, χονδρική και λιανική, καθώς και γνήσια αξεσουάρ Mercedes-Benz. Car Parts στον Άγιο Ιωάννη Χωστό 25. Συνεργείο, βαφείο, φανοποιείο στη Μάνου Κατράκη 12, στο δρόμο προς Φοινικιά. Καφαντάρης. Από το 2000 και συνεχίζουμε μπροστά.
5: Απολαμβάνω το ξημέρωμα. Γίνομαι ένα με τη φύση. Απολαμβάνω τους ήχους της, τα αρώματά της, τις γεύσεις της. Την σέβομαι, την φροντίζω. Και αυτή μου χαρίζει απλόχερα τα πολύτιμα δώρα της, που όλοι εμείς στα αγροκτήματα Κρήτης φέρνουμε κάθε μέρα στο πιάτο σας.
6: Κοτόπουλο ειδικής διατροφής Άρωμα Κρήτης, σε συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστημίο Θεσσαλονίκης. Αγροκτήματα Κρήτης. Ένα με τη φύση.
7: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφή σε επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
8: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
9: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
8: Βεβαίως. Μοσχαρίσιος Κιμάς. Μόνο 8,99.
10: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
11: Ηρέμησε, αγάπη μου. Τρεις μέρες θα λείψω. Είναι δυνατό να κάνεις έτσι για ένα σεμινάριο?
12: Τρεις μέρες σεμινάριο. Με τη γραμματέα σου.
11: Κάποιος πρέπει να κρατάει σημειώσεις. Οχ, κάτσε ρε μωρό. Κάτσε να σου εξηγήσω. Περίμενε. Άρε, Ζήνωνα. Για αλουμίνια, Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις την κρίνια. Ζήνων Διονυσιάδης. Σοβαρή μελέτη για σοβαρές δουλειές. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα? Έλα στο Ζήνωνα.
13: Για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρβονικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες. Καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές. Σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζής. GD10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaev.gr.
14: Από την οικονομία στην υγεία. Από τον αθλητισμό στον πολιτισμό. Από την τοπική στην εσωτερική και τη διεθνή επικαιρότητα. Αυτό θα πει neakriti.gr. Όλη η ενημέρωση με ένα κλικ. Στον υπολογιστή, στο τάμπλετ, στο κινητό. neakriti.gr. Λειτουργικό. Άμεσο, εύχριστο. Το δικό σας πόρταλ ενημέρωσης. neakriti.gr. Μπες, δες, ζήσε. 984. Για να ξέρεις τι σου γίνεται.

0: πάμε στο τελευταίο δεκάλεπτο τούτης εδώ της εκπομπής. Ο μήνας έχει 31, όχι μόνο τέλος Ιουλίου, αλλά και τελευταία εκπομπή τούτης εδώ της ραδιοφωνικής περίοδου, με όλη την καλή διάθεση που μπορεί να έχει ο καθένας από εμάς και με αισιόδοξα μηνύματα για το υπόλοιπο και για τον καθένα μας, με την ασφάλεια που πρέπει να έχει ο καθένας μας βγαίνοντας από ένα μήνα που ήταν σε προσωπικό αλλά και σε κοινωνικό επίπεδο πολύ πολύ δύσκολος για δεκάδες ανθρώπους. Τώρα εντάξει, τελειώνουμε και μουσικά με έναν άνθρωπο που ως καλλιτέχνης μου αρέσει πολύ περισσότερο, και το άκουσμά του με το Μουζουράκι. Τώρα θέλει κάτι, κάποια χάρη ο Παντελής ο Μπότσης, αλλά θα δούμε παρακάτω τι χάρη θα ζητήσει. Και πάω επίσης και στο αισιόδοξο μήνυμα, το κοινωνικό, το οποίο δίνει το χαμόγελο του παιδιού. Πολλά και στο έχουμε αναφέρει στη σημερινή εκπομπή, από τον Δήμαρχο Αγίου Βασιλείου τον Ταταράκη μέχρι τον Στέλιο το Βοριά, και για την παρουσία του. Το χαμόγελο του παιδιού, το οποίο και εκείνο βρίσκεται στη διάθεση των πολιτών και των αρχών για την πυρκαγιά που πλήττει το Ρέθυμνο, όπως επίσης και τα όσα έγιναν στην Σιτία. Τη συντονίστριά του, την Χρυσή την Μπομποδάκη, καλημερίζω για να ακούσω τη δική της την καλημέρα και το δικό της το θετικό μήνυμα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα στους ακροατές και ακροάτριές σας. Ευχαριστούμε για άλλη μια φορά που μας φιλοξενείτε. Να αρχίσω καταρχάς με τα συλληπιτήρια στις οικογένειες των ανθρώπων που χάθηκαν στο καθήκον. Είναι πολύ λυπηρό αυτό που συνέβη. Εμείς επικοινωνήσαμε από την πρώτη στιγμή και με τους πληγέντες δήμους, με το ΕΚΑΒ της Κρήτης, την πολιτική προστασία της περιφέρειας Κρήτης. Να δούμε κι εμείς πώς είναι εφικτό να συνδράμουμε σε αυτή την προσπάθεια, αλλά κυρίως να δηλώσουμε ότι είμαστε εδώ στους πολίτες, στις γραμμές βοήθειας και υποστήριξης που λειτουργούν όλο το 24ωρο και όλο το χρόνο σε περίπτωση που χρειαστεί οποιαδήποτε ώρα της μέρας ή της νύχτας να βοηθήσουμε ένα συμπολίτη μας. Προς το παρόν δεν έχει χρειαστεί να συνδράμουμε. Ωστόσο, εμείς το τονίζουμε και μέσω της εκπομπής σας ότι οι γραμμές βοήθειας και υποστήριξης είναι 24ωρες και άμεση η επέμβαση του οργανισμού το χαμόγελο του παιδιού μέσω το κέντρο διαχείρισης κρίσεων που λειτουργεί, των κινητών μονάδων εντατικής θεραπείας νεογνών και παιδιών, το ασθενοφόρο μας δηλαδή, τα οχήματα άμεσης επέμβασης για τη μεταφορά συμπολιτών μας, όπως έχει ξαναγίνει στο παρελθόν σε διάφορες κρίσεις, που να μπορούν να μεταφέρουμε άμεσα έκτακτους ή προγραμματισμένους ιατρικούς λόγους, νεφροπαθείς ή οτιδήποτε χρειαστεί. Οχήματα 4x4 ικανά να κινηθούν σε οποιαδήποτε συνθήκες για να καλύψουν έκτακτες ανάγκες. Και υλικοτεχνικό εξοπλισμό για εργασίες, και σίγουρα υπηρεσίες κοινωνικής, ιατρικής, υλικής και ψυχολογικής υποστήριξης. Ευελπιστούμε να έχουν ηρεμήσει λίγο οι καταστάσεις όσον αφορά την πυρκαγιά στο Ρέθυμνο, που δυστυχώς ο αέρας δεν βοηθάει από όσο έχουμε ενημερωθεί μέχρι και σήμερα, και να λήξει έτσι με το καλό μήνυμα που είπατε και εσείς κυρία Δουλγεράκη, το αισιόδοξο, να λήξει χωρίς άλλες απώλειες, είτε είναι ανθρώπινες είτε και τα ζώα, γιατί και αυτά πολλές φορές δεν τα αναφέρουμε, αλλά και σίγουρα και τις περιουσίες των ανθρώπων.
0: Δίνεται εκείνο το πολύ μεγάλο μήνυμα και για τα ζώα συντροφιάς που πολλές φορές είναι δεμένα με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο, τα ξεχνάμε και πραγματικά γίνονται και αυτά παρανάλωμα του πυρός. Όλοι μας χρειαζόμαστε πραγματικά μια μεγάλη κουβέντα και μια αλλαγή διαχείρισης σε όλα αυτά τα οποία ο καθένας από εμάς υπερασπίζει στη δική του την καθημερινότητα. Αυτές είναι οι μεγάλες μας οι αλήθειες. Ούτως ή άλλως το 26 μέχρι σήμερα και για σας τριμόκολο ήταν, ναι.
1: Ήταν αρκετά δύσκολο, αλλά το αισιόδοξο είναι ότι υπάρχουν άνθρωποι και στην περίπτωση τώρα της φωτιάς. Αυτό που ακούγαμε από τους δήμους ήταν ότι υπήρχε αρκετά μεγάλη συμμετοχή ανθρώπων, κατοίκων δηλαδή, που προσπαθούσαν είτε να σώσουν τις περιουσίες τους, είτε να βοηθήσουν. Ήταν εκεί για να βοηθήσουν, να στηρίξουν. Και αυτό είναι το αισιόδοξο, και αυτό βλέπει και το χαμόγελο του παιδιού, ότι είχε ανθρώπους δίπλα του. Και όλο το χρόνο αυτό το είδαμε, παρόλο που ήταν μια δύσκολη χρονιά, με πάρα πολλά πράγματα και δράσεις, με πολύ σημαντικές συνεργασίες. Ο κόσμος είναι κοντά μας, μας εμπιστεύεται. Άνθρωποι έρχονται να δηλώσουν τη συμμετοχή τους στον εθελοντισμό και να είναι μαζί μας σε οτιδήποτε προκύπτει ή προκύψει. Αυτό είναι το πιο αισιόδοξο, θα έλεγα, κυρία Δουλγεράκη, ότι δεν έχει χαθεί το φιλότιμο. Και είναι πολύ σημαντικό, γιατί εντάξει, βγαίνουμε μια περίοδο καλοκαιρινή που ο κόσμος έχει λίγο το μυαλό του στις διακοπές, να θέλει να ξεκουραστεί. Όμως είναι αισιόδοξο ότι καλούν και δηλώνουν την παρουσία τους για να βοηθήσουν και να στηρίξουν όπου χρειαστεί.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, για όλους εσάς που είσαστε στις πληγήσεις περιοχές, για όλους εσάς που συνομιλείτε με ανθρώπους οι οποίοι είναι στις πληγήσεις περιοχές, και από τη στιγμή που έχουμε μιλήσει ήδη με τον κύριο Κακλαμάνο από τον Ερυθρό Σταυρό, και τώρα με την κυρία Χρυσή Μπομποδάκη, η οποία είναι συντονίστρια στο Χαμόγελο του Παιδιού στην περιφέρεια Κρήτης, ένα πράγμα λέω, ειδικά για το Χαμόγελο, 1056. Ένα απλό τετραψήφιο νούμερο, 1056, όποιος χρειάζεται βοήθεια, από τη στιγμή που τόσοι άνθρωποι βρίσκονται σε ετοιμότητα για να προσφέρουν την οποιαδήποτε βοήθεια, όπως ακούσατε. Εύχομαι να μην χρειαστεί κανένας βοήθεια, κυρία Μπομποδάκη.
1: Εμείς το ίδιο ευχόμαστε. Να είναι καλά όλοι, και να συνεχίσουμε να έχουμε αυτή την τακτική και στο νησί μας, και όλοι οι πολίτες να είμαστε δίπλα ο ένας στον άλλο, να στηρίζουμε, να αγαπάμε, γιατί η αλήθεια είναι ότι πρέπει να μένουμε ενωμένοι, γιατί μόνο έτσι ξεπερνάμε τις δυσκολίες.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα
1: και σας. Και εμείς σας ευχαριστούμε. Καλημέρα.
0: Λίγο πριν από τις 10, λίγο πριν για σήμερα παραδώσω σκυτάλι που μου αρέσει να λέω στο Γιώργο το Σαχίνη, λίγο πριν συνεχίσει το πρόγραμμα, θέλω να ευχαριστήσω και την διοίκηση του ομίλου της Credit TV για την εμπιστοσύνη τους για άλλη μια φορά και τη φετινή περίοδο. Σήμερα είπαμε κλείνει ένας ραδιοφωνικός κύκλος. Να είναι καλά όλοι, να είναι γεροί, να είναι δυνατοί. Θέλω να ευχαριστήσω όλους εσάς. Ιδιαίτερη τιμή η εμπιστοσύνη σας, η αγάπη σας, τα μηνύματά σας προς όλους εμάς. Να ευχαριστήσω τον Παντελή Μπότση. Να ευχαριστήσω τον Νίκο το Σφακιανάκη, ο οποίος διακοπεύει, όπως επίσης και όλους τους συναδέλφους, όλους τους συνεργάτες μέσα από τον Όμιλο, και τον Γιώργο για την πολύτιμη βοήθεια που ο ένας δίνει στον άλλο, ακόμα σε αυτές και τις δύσκολες στιγμές, ακόμα και με νεύρα, ακόμα και με χαρές, ακόμα και με δάκρυα στα μάτια. Αυτή είναι η καθημερινότητά μας. Έχετε την αγάπη μας και σας ευχαριστούμε που παίρνουμε τη δική σας. Καλημέρα.

0: Η οικογένεια της Minoan Lines σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. 984.
1: Η φύση προσφέρει η Μευγάλ δημιουργή. Λαχταριστά άρμονι, φράουλα, λεμόνι και φρούτα του δάσους. Με μόλις 1% λιπαρά για κάθε στιγμή της ημέρας. Άρμονι Μευγάλ. Η αρμονία της απόλαυσης.
2: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και τη Δετάρτη, γιαούρτι κολλιός, γάλα Μευγάλ και όλα τα Σάιος και Sunny Buns είναι hot. Και για να μην καείς, στραγιστό γιαούρτι κολλιός 850 γραμμαρίων, 2 ευρώ και 59 λεπτά. Μευγάλ Love Milk 1 λίτρου, 1 ευρώ και 15 λεπτά. Όλα τα σαμπουάν Σάιος 750 ml, 3 ευρώ και 59 λεπτά. Με δύο συσκευασίες Sunny Pants κερδίζετε άμεσα 5 ευρώ στο λογαριασμό σας. Και ακόμα, κοτόπουλο Κρήτης 3 ευρώ και 80 λεπτά το κιλό. Ελληνικό πεπόνι 65 λεπτά το κιλό.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Τζοράκης Home.

0: από τους καλύτερους τεχνίτες και τα μεγαλύτερα ελληνικά εργοστάσια, τώρα με εκπτώσεις έως και 50%.
1: 50%!
0: Με απόλυτη συνέπεια στην παράδοση, ο Όμιλος Τζοράκη πιστοποιεί γραπτά την ποιότητα. Τζοράκης Home. Ελευθερίου Βενιζέλου 100, στο Γάζι. Τώρα με εκπτώσεις έως και 50%.
2: Πω, Πέτρο, παλάτι χτίζεις, όχι σπίτι. Τεράστιο, ευάερο, ευήλιο και πολύ εργονομικό. Να δω όμως πού θα βρεις τόσα πλακάκια ετοιμοπαράδοτα για να το τελειώσεις.
3: Έχω βρει ήδη. Στο Νικολάντο, στις κάτω γούβες. Κλασικά, μοντέρνα, ό,τι θέλω. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μιλάμε για χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα πλακάκια, όλα ετοιμοπαράδοτα. Και φυσικά, η μεγαλύτερη γκάμα και σε είδη υγιεινής.
2: Και πού είναι ο Νικολάντος, είπες?
3: Στις κάτω γούβες, πάνω στο δρόμο. Γράψε το τηλέφωνο του 2897 042-322.
4: Νικολάντος, πλακάκια και είδη υγιεινής. Στις κάτω γούβες. Αυτό που χρειάζεσαι το έχουμε εμείς. Βρείτε μας στο Facebook και στο Instagram Νικολάντος Πλακάκια.
5: Plus, plus, plus.
6: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
7: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
6: Δηλαδή?
7: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
6: Plus, plus, plus.
7: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
8: Τώρα στην Ιδρομετάλ, επίσημο συνεργάτη Carrier και το ΣΥΜΠΑ στην Κρήτη, μοναδικές προσφορές σε όλα τα κλιματιστικά και με πολλές άτοκες δόσεις. Πληροφορίες στα καταστήματά μας και στο www.idrometal.gr.
9: Σκέψου τοπικά, σκέψου κριτικά. Σούπερ μάρκετ Φεστός. Στηρίζουμε τα προϊόντα του τόπου μας, αγκαλιάζοντας τους κριτικούς παραγωγούς. Στηρίζουμε τους καταναλωτές με χαμηλές τιμές και εκπληκτικές προσφορές. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε
10: ενεργειακό ποτό Monster 500 ml μόνο 98 λεπτά. Μωρομάντιλα σεπτόνα χαμομήλι, συσκευασία 80 τεμάχια, μόνο 89 λεπτά. Αφρόλουτρο DAV 720 ml μόνο 2 ευρώ και 79 λεπτά. Απορρυπαντικό πλυντηρίου Essex υγρό 45 μεζούρες, μόνο 4 ευρώ και 69 λεπτά.
9: Σε κάθε γωνιά της Κρήτης, σούπερ μάρκετ Φεστός. Το δικό μας σούπερ μάρκετ.
11: Ξέρεις εκείνο το μέρος που πας για καφέ και τελικά βρίσκεις αυτό που πραγματικά θέλεις?
12: Στο My Place Your Space έχεις τα πάντα. Καφέδες, φυσικούς χυμούς, τορτίγες, σάντουιτς, σαλάτες και hot dog όπως πρέπει να είναι.
11: Και το καλύτερο, με ένα τηλέφωνο στο 2810-342-514 σου ετοιμάζουν ό,τι τεραβάει η όρεξή σου για παραλαβή από τον χώρο. Τώρα στο takeaway μενού και σφολιάτες.
12: Και delivery γίνεται μέσω e-food και box now.
11: My Place, Your Space. Μπιζανίου 4 στην πλατεία Κορνάρου. Το γρήγορο φαγητό αλλιώς.
13: Σάββατο, 1 Αυγούστου. Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης. Χορεύουμε για την Ηλιαχτίδα. Οι σχολές χορού Μαυρόκοστα διοργανώνουν φιλανθρωπική μουσικοχορευτική παράσταση με το μουσικό συγκρότημα του Δημήτρη Ξυλούρη, Κύτρος. Χορεύουν μικροί και μεγάλοι χορευτές από τις σχολές Μαυρόκοστα. Αντί εισιτηρίου, ενισχύουμε τον Παγκρίτιο Σύλλογο Ηλιαχτίδα με κουμπαρά στην είσοδο του Κηποθεάτρου.
14: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Αν δεν έχεις ήδη ορίσει το κατάστημά μας ως αγαπημένο στην εφαρμογή Lidl Plus, όρισε το τώρα και λάβε καθημερινά από 30 Ιουλίου έως 1η Αυγούστου κουπόνι για 10% έκπτωση στο σύνολο των αγορών σου. Lidl. Γιατί αξίζει.
15: Η ώρα είναι 10. 9.84. Τα νέα σε ένα λεπτό.
16: Σε πορτοκαλί συναγερμό παραμένει η Κρήτη κατηγορία 4 σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου της πολιτικής προστασίας για την εκδήλωση πυρκαγιάς. Ενισχυμένοι άνεμοι εμποδίζουν την κατάσβεση των πυρκαγιών, συνεχής η αναζωπηρώση στο νότο του Ρεθύμνου. Από καΐδια καλλιέργειες, αγροτοδασικές εκτάσεις, σπίτια, επιχειρήσεις, ζωικό κεφάλαιο σε τρεις ημέρες, στις 55.000 τα στρέμματα που έχουν καεί, εκτιμά ο Δήμαρχος Αγίου Βασιλείου Γιάννης Σταταράκης, μιλώντας στο ράδιο 984. Και με το μήνυμα προς την πολιτεία ότι απαιτείται να αλλάξουν όλα άρδινα αναφορικά με την πυροπροστασία και τις πρόνοιές της. Νέα μέτωπα φωτιά σε Αχαΐα, Αρκαδία, Αγρίνιο, Άνδρο, Κάλυμνο, Πάρο, Λέσβου, 10 συλλήψεις για πρόκληση πυρκαγιάς από πρόσθεση αμέλεια, κόντρα για τις ευθύνες διαχείρισης απορριμμάτων στο Χιτά της Πάρου μετά την μεγάλη φωτιά. Προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες σήμερα εξαιτίας των θυελωδών ανέμων, απαγορευτικού απόπλου από Ραφίνα και Λαύριο προς Κεκλάδες. Μείωση κατά 11,6% στα θανατηφόρα τροχαία ατυχήματα, καταγράφει το αρμόδιο Υπουργείο με βάση τα στοιχεία τα οποία παρουσιάστηκαν χθες. Σε εξέλιξη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στα Ζώνιανά, στο πλαίσιο των ερευνών για την υπόθεση των παράνομων αγροτικών επιδοτήσεων, επιχειρούν 28 κλιμάκια ελέγχου με 56 ελεγκτές από την Αθήνα υπό την συνοδεία δεκάδων αστυνομικών, ελέγχοντας εκατοντάδες κτηνοτροφικά μήτροα.
15: 9.84. Ο καιρός.
16: Ενισχυμένοι θα παραμείνουν και σήμερα οι άνεμοι στην Κρήτη με τον υδράργυρο στους 38 βαθμούς Κελσίου κατά τόπους. Έκκληση για επαγρύπνηση από μετεωρολόγους και λιμενικό.
15: 9.84. Για να είσαι μέσα σε όλα. Ο Γιώργος Αχίνης στον 9.84.

Γεια σας. Φτάσαμε στην Παρασκευή 31 Ιουλίου και στην τελευταία ραδιοφωνική συντροφιά μας για φέτος. Θα τα πούμε μετά τις 11, περιμένουμε τα μηνύματά σας. Ό,τι θέλετε θα πείτε μετά τις 11. Θα ξεκινήσω με μία ρίση της ποιήτριας Μάγιας Αγγέλου, της Αμερικανίδας. Όταν οι άνθρωποι σου δείχνουν ποιοι πραγματικά είναι, να τους πιστεύεις την πρώτη φορά. Δύσκολη νύχτα, δύσκολη μέρα, αέριδες. Πώς λέμε δροσιστικό μελτεμάκι, στη χώρα κατάντησε και το μελτέμι να είναι βρισιά. Πύρινα μέτωπα, Πάρο, Λέσβο, Φλόκα Αχαΐας, Αγρίνιο, Μεγαλόπολη Αρκαδίας, Θήβα. Και στο Ρέθυμνο σε ύφεση μεν, αλλά μόνο με πήγες δυνάμεις και του κουτρούλιο γάμο σε καταστροφές. Το σε ύφεση δεν σημαίνει έλεγχος. Και να το πούμε όπως ακριβώς το διαραίουν non-paper, για να μην είναι επίσημο μεν, αλλά να διαχέεται. Σώσαμε τη μονή στην Πρέβελη. Το φοινικό δάσος. Σώσαμε τη μονή στην Πρέβελη. Το φοινικό δάσος ετσουρουφλίστηκε λίγο. Όλα αυτά ενώ ξημέρωσε μια μέρα όπου το νερό νεράκι αναμένεται να το λέμε μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου που προβλέπει την απορρόφηση δημοτικών φορέων ίδρυυσης και άρδευσης από ΑΕ, ΕΙΔΑΠ και ΙΑΦ. Για δέστε λίγο, από το 20 μέχρι και τώρα που μιλάμε, ο αριθμός είναι 56 νεκροί πολίτες και ένστολοι. Έχουμε τους δύο πυροσβέστες στην κρύα βρύση Ρεθύμνου, όπως και τον υποδιοικητή στο Γήθιο, όπου αφού είπαν για έμφραγμα άσχετο με την κατάσβεση, στο τέλος μαθαίνουμε ότι είχε αναπνευστικά εγκάβματα και ασφυξία 5 μέτρα από εκεί που σβήνε τις πυρκαγιές. Άρε Κοκοτσάκι, κατά τα άλλα τα έλεγε υπερβολικά χθες. Και τρεις πυροσβέστες εγκαυματίες στη Σιτία και έναν 72χρονο εγκαυματία στην Πρέβελη. Αλλά οι πυροσβέστες, παιδιά, είναι σκληρά εργαζόμενοι που δρούν στα πλέον επικίνδυνα μέτωπα. Όμως στο 2026 υπάρχουν όλα τα προβλεπόμενα μέσα και προβλέψεις ώστε να γίνεται με πλήρη ασφάλεια η διαδικασία πυρόσβεσης κάτω από τις πλέον αντίξωες συνθήκες. Μα ακόμη δεν έχουν σβήσει φωτιές, ανοίγετε τέτοιες κουβέντες. Ενώ πριν ο άλλος βγάλει καν τον τελευταίο της ανασεμιάς του, τον βγάλατε με έμφραγμα. Εκεί δεν πείραζε. Γιατί είναι αλλιώς να πεις τρεις νεκροί πυροσβέστες από πυρκαγιά και αλλιώς να πεις δύο. Καλά λοιπόν όλα τα δακρύβρεχτα που άκουσα και από τους πολιτικούς περί του ηρωισμού για την πατρίδα, αλλά να γίνει μια έρευνα για τις συνθήκες θανάτου των τριών πυροσβεστών που θα έπρεπε να είναι θωρακισμένοι επιχειρησιακά.

και ατομικά, ώστε να δρουν σύμφωνα με σχέδιο και να επιστρέψουν στις οικογένειές τους. Επί χρόνια οι ίδιοι πυροσβέστες, επαγγελματίες, εποχικοί και θελοντές καταγγέλνουν κάθε χρόνο ότι πηγαίνουν στις φωτιές ξεβράκωτοι σαν πρόβατα επισφαγή. Άλλοτε χωρίς να ξέρουν τον προσανατολισμό επειδή δεν λειτουργούν τα GPS. Άλλοτε δίχως αρκετό νερό. Άλλοτε χωρίς κατάλληλο εξοπλισμό. Και έτσι στην πρώτη σοβαρή πυρκαγιά αυτού του ήσυχου έως τώρα λέμε καλοκαιριού πέθαναν 3 άνθρωποι. Η πολιτική προστασία ως έννοια αλλά και Υπουργείο είναι μάλλον ένα μεγάλο ερωτηματικό μαύρη τρούπα που απορροφά τεράστια κονδύλια χωρίς αντίκρισμα, που σπαταλά πόρους για συμβούλους αντί για επιχειρησιακή δράση, που εν τέλει αφήνει αθωράκιστο το προσωπικό που παλεύει με αυτοθυσία στο πεδίο. Η Ελλάδα έχει μέσω όρο 500.000 καμένα στρέμματα ετησίως. Στη φετινή αντιπυρική περίοδο έχουν καεί μέχρι προχθές 30.000 στρέμματα και βάλτε τώρα 55.000 κατελάχιστον στα νότια του Ρεθύμνου. Μας κάνει 85.000, όξο όλα τα άλλα, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Κοπέρνικους. Οι φυσικές καταστροφές, πυρκαγιές, πλημμύρες αναδεικνύουν το μέγεθος του προβλήματος με τους πολίτες να είναι έρμεα μιας αδιόρθωτης ανικανότητας. Πώς το λέει ο Ιωαννίδης, αχριστοκρατίας. Να θυμίσω ότι στον Ιαννό το 20 πολλές περιοχές της Θεσσαλίας και ιδιαίτερα της Μαγνησίας πλήγησαν σφοδρά. Στις πυρκαγιές του 21 υπήρξαν 3 νεκροί, κάηκαν πάνω από 1.000.000 στρέμματα, εκ των οποίων τα 500.000 στην Εύβοια. Στις πυρκαγιές του 23-28 άνθρωποι πέθαναν, 1.800.000 στρέμματα κάηκαν. Η κακοκαιρία Ντάνιελ ήταν η αιτία για το θάνατο 17 ανθρώπων και ανυπολόγιστες ζημιές στην εγκατελειμμένη από τον κρατικό μηχανισμό Θεσσαλία. Το 24 φέθηκαν στις φλόγες 100.000 στρέμματα στην Αττική. Και ήδη στη νέα αντιπερική περίοδο θρυνούμε 3 πυροσβέστες. Και όλα αυτά ενώ οι πυροσβέστες στέλνονται δίχως τα κατάλληλα σχέδια και προφυλάξεις πυρκαγιές. Αν οι πυροσβέστες που λέει ο Κοκοτσάκης χθες στο Ρέθυμνο είχαν συσκευές ταχείας διαφυγής, θα είχαν 20 λεπτά περιθώριο να κάνουν κινήσεις. Αλλά ένα κράτος που κοιτάει τη χώρα να καίγεται, να χύνει κροκοδίλια δάκρυα για νεκρούς πυροσβέστες που δεν πρόλαβε να απολύσει, ενώ πολίτες δίνουν μαθήματα αλληλεγγύης αποδεικνύοντας πως το μόνο που έχουμε είναι ο ένας τον άλλον, μόνο θλίψη σου προκαλεί. Αν ακούγατε χθες την Πάρο, γινόταν έκκληση για εθελοντές. Μόνο κρατικό όπλο το 112, αφού η επιχειρησιακή υπευθυνότητα της πολιτείας εξαντλείται στην επίρρυψη ευθυνών στις τοπικές αρχές και στο να ειδοποιηθούν οι κάτοικοι της εκάστοτε περιοχής να φύγουν όσο πιο γρήγορα γίνεται και να πάνε κάπου αλλού και βλέπουμε. Στο Ρέθυμνο, στα νότια, σε 2 οικισμούς είχαμε αντιθετικά 112. Στη μία περιοχή λέγαν πήγαινε στην άλλη και στην άλλη πήγαινε στην άλλη. Οι ιδιώτες με δικά τους σκάφη να συνδράμουν το λιμενικό. Για αεροπροστασία δεν χρειάζεται να σας πω. Είναι παλιά. Αλλά είμαστε ένα κράτος που δίνει 6,5 εκατομμύρια βοήθεια για την ταινία του Νόλαν, την ώρα που πουλήθηκε ολόκληρη η ελληνική βιομηχανία οχημάτων η Έλβο με 3 εκατομμύρια με περιουσιακά στοιχεία που άγγιζαν τα 69,5. Αυτοί είμαστε. Και φυσικά, σιγά που θα ασχοληθούμε με αυτά. Θα ασχοληθούμε με το τι φορούσε ο υπουργός στη Λίμνο και στη Λέρο. Άλλωστε έκανε ανάρτηση. Ναι, είπε είναι μετά 2. Αλλά εφαρμόζει τους κανόνες GDPR σε όλα τα βίντεο που βγάζει ο υπουργός και αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας ο Άδωνης. Είναι βίντεο από κινητά που τραβάνε άλλοι, δεν τραβάει ο ίδιος, τα έχει μόνο για να ακούει Bluetooth. Τα πήρε λέει σε ένα ταξιδάκι στο Λονδίνο, 800 ευρώ. Και καμία χρήση των γυαλιών ως κάμερα δεν έκανε, κανένα πλάνο από τα γυαλιά δεν δημοσιεύτηκε. Και αν είχα βγάλει και τα είχα δημοσιεύσει, θα ήταν μια εκεί ακόμη από τις δεκάδες κάμερες. Πώς το πες, τα γυαλιά, αυτό ήταν το ωραίο στην ανάρτηση, θα τα φοράω. Οπότε μην ανησυχείτε άδικα. Πέρα από το ότι μου αρέσουν αισθητικά, εδώ είναι τώρα το καλό, τα θεωρώ και μέσω προστασίας. Αν κάποιος ξεπεράσει τα όρια απέναντί μου και τεθεί ζήτημα ασφάλειάς μου,
θα υπάρχει καταγραφή των γεγονότων. Συγγνώμη, αφού δεν καταγράφει, πώς καταγράφει γεγονότα? Το αν ο Άδωνης φοράει ή δεν φοράει γυαλιά Ray-Ban Meta AI και αν του πάνει όχι, δεν μας πέφτει λόγος. Το ίδιο ισχύει και αν έχει κάνει εμφύτευση που μου γράφεται μερική. Καλά, έκανε δικαίωμά του. Αν όμως καταγράφει συνομιλητές χωρίς προηγουμένως να έχουν ενημερωθεί και χωρίς να έχει τη συγκατάθεσή τους, είναι άλλο πράγμα. Διότι τα γυαλιά αυτά ενσωματώνουν κάμερα, ηχεία, μικρόφωνα, τεχνητή νοημοσύνη. Δεν πάνε να είναι Ray-Ban, δεν χρειάζεται να είναι κανείς ειδικός, ούτε πραγματογνώμονας, δεν χρειάζεται καν να ανοίξει το εγχειρίδιο χρήσης, γιατί λέει και κάτι άλλο, άμα είναι σκεπασμένα, ο κατασκευαστής τα έχει απαγορεύσει να γράφουν, καλά. Πέρα από το ότι είδαμε το λευκό LED να αναβοσβήνει σε πολλές επισκέψεις, το βασικό είναι οι πολίτες που μιλούν μαζί του γνωρίζουν ότι καταγράφονται, ενημερώνονται εκ των προτέρων, συνεννούν, το έμαθαν. Δεν μας ενδιαφέρει αν είναι λάτρης των νέων τεχνολογιών, μπράβο του. Είναι δικαίωμά του να χρησιμοποιεί όποιο gadget επιθυμεί. Ούτε είπε κανείς ότι είναι παράνομη αγορά. Η συζήτηση είναι αν ένας υπουργός θεωρεί φυσιολογικό να κυκλοφορεί με μια κάμερα στο πρόσωπο καταγράφοντας πολίτες. Και κυρίως αν τον γνωρίζουν οι πολίτες. Από την άλλη, γιατί να προκαλεί έκπληξη η εμφάνισή του με γυαλιά που έχουν ενσωματωμένη κάμερα και μικρόφωνο? Καμία έκπληξη. Εδώ έχουμε μια κυβέρνηση που ένας παρακολουθούσε τον άλλον. Το οποίο, για να τα λέμε όλα, δεν τους εμπόδισε να πάρουν και το 41%, ε? Τώρα, το ότι δημοσιευμένα πλάνα δεν ήταν από τα γυαλιά, δεν αποδεικνύει ότι δεν έγινε καταγραφή. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Το λαμπάκι δεν κάνει τη χρήση αυτόματα νόμιμη, δεν είναι ούτε συνένεση ούτε άδεια. Το ότι υπήρχαν και άλλες κάμερες δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν προσωπικά δεδομένα. Και το ότι ο κόσμος ήξερε ότι υπήρχαν κάμερες δεν ισοδυναμεί με συνένεση ούτε με νομιμότητα. Αλλά είναι από τα πρόσωπα πρωταγωνιστή στη δημόσια ζωή με κάθε τρόπο. Από την εποχή που για τη φιλενάδα του, τη φίλη του δημοσιογράφου, ζήτησε από το Φαρμακά να βγάλει μια διαφήμιση, μέχρι τα γυαλιά, τα οποία λέει του πάνε. Ωχ Παναγία μου, ωχ Παναγία μου. Καταπληκτικό, σας συνιστώ να δείτε το σκίτσο του Στάθη για τον πολιτισμό ΑΕ. Είναι υπουργός πολιτισμού μπροστά σε τρία αγάλματα και λέει: εσύ Αθηνά θα πας παραδουλεύτρα στο Ίδρυμα Νιάρχος. Εσύ Αφροδίτη θα πας μπαργούμαν στο Ίδρυμα Ωνάση. Εσύ Άρτεμις θα πας σερβιτόρα στο Ίδρυμα Λάτσι. Ωραία πράγματα. Θα διαβάσω τα πρώτα μηνύματα, μην το παρακάνετε μετά τις 11. Καλημέρα, λέει ο Νίκος. Σας άκουσα χθες προβληματισμένους για το αν είναι τυχαίες οι φωτιές ή αν έχει βάλει κάποιος το χεράκι του. Μην αγχώνεστε, δεν θα το θυμάστε, αλλά εγώ τα είχα πει. Μετά τη φωτιά που κατέκαψε τον Εύρο το 23, από την επόμενη χρονιά βαρέθηκα να μετράω καινούρια φουρφούρια. Οπότε σε ένα-δύο χρονάκια θα φανεί. Και αν είναι φιλέτα, οι περιοχές μπορεί να φανεί και πιο γρήγορα. Την καλημέρα μου, λέει ο Χάρης. Πολλές μαύρες σκέψεις, μάλλον χρειάζομαι διακοπές. Στο μυαλό μου έρχεται συνέχεια η μεγάλη πυρκαγιά στην Αλεξάνδρεια με την καταστροφή χιλιάδων συγγραμμάτων, την καταστροφή της γνώσης. Αυτό συντελείται στις μέρες μας. Απλά δεν χρειάζεται φωτιά. Οι μεγάλοι, βλέπε Google, κρατούν για πάρτι τους τη γνώση και τους πληβδίους θα δίνουν ό,τι τους συμφέρει. Στο Μεσαίωνα υπήρχε η γνώση, αλλά υπήρχε και η πειρά. Πνευματικά δικαιώματα σε διαβούλευση. Τα φώτα θα τα δώσει η δική μας κυβέρνηση, αυτή ξέρει. Καλό καλοκαίρι στην όμορφη παρέα και καλή ξεκούραση σε όλους. Ο Νίκος από τη Λιβαδιά λέει: δεν είναι φυσιολογικό ένας τύπος με έναν ογγυλέκο με τις επιστολές του Ιησού και να φοράει γυαλιά να γράφει ότι γράφει στον δρόμο και να μην τον έχει οδηγήσει η οικογένεια μια επίσκεψη στο Ίδρυμα Δαφνιού. Γιατί? Καλημέρα, λέει ο Σταύρος. Μήπως είναι καιρός να σταματήσουμε να έχουμε ήρωες εν καιρό ειρήνης και να γυρνάμε ζωντανοί στα σπίτια μας και ας μην είμαστε ήρωες? Είναι λογικό αντί να υπάρχει πυροσβεστική συνεργασία, λέει ο Θήμιος, με τη Ρωσία που διαθέτει υλικά προηγμένα, τη κηρύξαμε πόλεμο για να πάρει ένα στόλο F-35 η Τουρκία. Είναι καλύτερο θάνατος και οι βόμβες από τους νεκρούς πυροσβεστές? Σπύρος, καλημέρα. Για να δείτε πώς λειτουργούν, έχουν βάλει τον κόσμο να καθαρίζει τα οικόπεδα και δεν ενδιαφέρει κανέναν αυτά τα χόρτα που κόβονται. Μένουν στα οικόπεδα και δεν αποσύρονται όλοι οι καύσιμοι ύλοι, παραμένει εκεί μόνο που είναι κάτω και όχι όρθια. Πού να δεις σε δημόσιες και δημοτικές εκτάσεις τι γίνεται.
Ο Βαγγέλης από τα Χανιά λέει: το θέμα δεν είναι να δημοσιοποιεί τα κατεγραφόμενα. Σωστό, Βαγγέλη. Αλλά η χρήση των σκηνών για προσωπική χρήση, επεξεργασία δεδομένων, η εκδίκηση όσων δεν του είναι αρεστή. Δεν το κάνει. Τα πετάει στον κάδο ανακύκλωσης. Αν σου τραβήξουν ένα μπουκέτο και φοράς τα γυαλιά μπανιστήρι, θα το έχεις να το βλέπεις μια ζωή στο YouTube. Είναι λίγο άσχημο για την ψυχική και υγεία να τα βγάζουν πριν τα μπουκέτα, λέει ο Θύμιος. Δεν ξέρω, Θύμιος, στους παλιούς παππούς μου έλεγε, δύο πράγματα δεν ξεχνάει ένας άντρας στη ζωή του ποτέ. Αν φάει ξύλο ή αν φάει μπιμπιπ. Παλιές απόψεις αυτές της ανδροκρατίας. Νίκος. Ήταν ποιικής ο όρος Αχριστοκρατία του Ιωαννίδη. Πραγματικότητα χρόνια τώρα περιγράφεται από τον όρο Φαυλοκρατία. Έχουν κυριαρχήσει οι ανήθικοι και οι διεφθαρμένοι. Στη χώρα των αναξιοποίητων αξιών και των αξιοποιημένων αναξιοτήτων, ιστερόγραφο, σταματήστε επιτέλους να είστε ανεκτικοί και ευγενικοί με τους υποστηρικτές των τηλεπολιτών Γεωργιάδηδων. Τα έχει πει όλα το επόμενο τραγούδι του Μάλαμα. Πάμε.

σαν βέλος στο μικρό σου σώμα οι αποφάσεις συμβουλίων, εταιριών και κυβερνήσεων. Όλες οι υποσχέσεις των θεών άχυρες. Αναρωτιέσαι τι να πήγε στραβά και βρίσκεσαι στον εφέλωμα των ανύπαρκτων γεγονότων. Δεν υπάρχεις παρασημαντεμένος με κώδικες υποχρεώσεων, πηλυγμένος με αριθμούς δίχως αναγνωρί, από τη μέρα της γέννησης μέχρι την ημερομηνία της λήξεώς. Κύριε Λέισον, κανένας πια να ακούσει τις παρακλήσεις σου, παρά μονάχα παρουσιαστές να δοξολογούν τη χάρη σου. Χωρίς εσένα, απών, είμαι ο πολίτης της σιωπής και εχμάλωτος του κόσμου των αγορών. Άγρυπνος παρατηρητής της ιστορίας των ξεχασμένων,

δικό μας όνειρο. Ταξιδιώτες σε κόσμους ονείρων. Πάμε και ερχόμαστε με μια επιμονή ακατανόητη. Λες και θα καταλάβουμε όσο νομίζαμε αυτονόητα. Όλοι παθαίνουν το ίδιο.

0: οργάνωση. Αυθόρμητα όπως πάντα. Διαβάτες στο μέσο των σκιών, παίκτες των ψευδεστήσεων. Θεατρίνης, αντιπάνκι, χωριώτες. Η σκηνή πέφτει καθώς αποχωρούμε. Νέοι ταξιδιώτες μπαίνουν μέσα στην ομίκλητη συμφωνία του κόσμου. Άλλοι περιμένουν τη σειρά τους ανυπόμονοι, ενθουσιασμένοι με το νέο ενδεχόμενο. Κάποιοι δεν έρχονται ποτέ, παραμένουν αδιάστατοι.
1: 984 Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα. Ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
2: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
3: Από το 1906, η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία.
4: Δεκράκης. Από το 1981 κοντά σας. Με ιδέες και λύσεις για τις ομορφότερες στιγμές της ζωής σας. Ιδιαίτερες προτάσεις δώρων. Υλικά συσκευασίας. Απαράμιλη ποιότητα και ποικιλία σε είδη βάπτισης και στολισμού. Ιδέες και υλικά διακόσμησης. Σε τιμές απρόσμενα προσιτές. Έπιπλα και διακοσμητικά υψηλής αισθητικής για την ανανέωση του χώρου σας. Δεκράκης. Αρχιεπισκόπου Μακαρίου και Φαϊτάκη, Ηράκλειο.
5: Αγάπη μου, άνοιξε, ξέχασα τα κλειδιά μου. Άνοιξε ρε μωρό, κάνει κρύο, θα παγώσω, θα πέσω τα αυτιά μου σου λέω.
6: Θυμώνωση μου. Άρε Ζήνωνα.
7: Για αλουμίνια, Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις το δράμα. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα? Έλα στο Ζήνωνα.
8: Και τώρα, κύριε αρχιτέκτονα, τι κάνουμε για μάρμαρα και γρανίτες? Έχεις να μου προτείνεις κάποιον? Καλό επαγγελματία όμως, αξιόπιστο.
9: Τον καλύτερο, τους λίθους. Για μάρμαρα, γρανίτες, για πάγκους χωρίς ματήσεις, στάρων, για επιφάνεια σκαλαζία και πορσελάνη που χρειάζεσαι στην κουζίνα και τον μπάνιο σου, και επειδή ξέρω πόσο μετράει για σένα το στυλ, θα τους λατρέψεις.
8: Έχουν και τις εστίες Invisa Cook που είχα δει στο εξωτερικό.
9: Φυσικά, όλες τις επώνυμες εταιρείες.
8: Λίθη ΑΕ, με δεκαετίες παρουσίας στην επεξεργασία και εμπορία φυσικών και τεχνητών πετρωμάτων.
9: Συνεργασίες με κορυφαίες εταιρείες και ανεξάντλητη ποικιλία άμεσα διαθέσιμων υλικών.
8: Λίθη ΑΕ, Λεωφόρος Στέλιου Καζαντζίδη, πριν την Καλλιθέα δεξιά.
9: Και στο lithi.gr.
10: Απολαμβάνω το ξημέρωμα. Γίνομαι ένα με τη φύση. Απολαμβάνω τους ήχους της, τα αρώματά της, τις γεύσεις της. Την σέβομαι, την φροντίζω. Και αυτή μου χαρίζει απλόχερα τα πολύτιμα δώρα της, που όλοι εμείς στα αγροκτήματα Κρήτης φέρνουμε κάθε μέρα στο πιάτο σας.
11: Κοτόπουλο ειδικής διατροφής Άρωμα Κρήτης, σε συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Αγροκτήματα Κρήτης. Ένα με τη φύση.
12: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
13: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
12: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
13: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
12: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
13: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
14: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
15: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
13: Ωχ, φτάσαμε!
12: Με C-Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
14: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
12: Θυμάσαι εκείνες τις μέρες στο σχολείο που κοιτούσες το παράθυρο, έπαιρνες την τσάντα και έλεγες «Φύγαμε».
16: Σκασιακίων στις Επάνω Αρχάνες. Σε ένα τραπέζι που γεμίζει φίλους. Σε ένα ποτήρι που σηκώνεται στην υγειά σου. Στη μουσική που δυναμώνει. Στα γέλια που γίνονται ένα.
12: Και πες, πιες, όλες οι παρέες γίνονται μία.
16: Παραδοσιακό καφενείο Ρακάδικο Σκασιακίων. Από τον καφέ, το κρασί, τα μεζεδάκια και τυρακί, μέχρι την ατμόσφαιρα στην όμορφη αυλή. Αενικολιώτη 46 στις Επάνω Αρχάνες.
12: Σκάσει αρχείων. Εκεί που η καθημερινότητα χτυπάει απουσία.
17: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
18: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
17: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
18: Βραχή χειμώνα, αγώνα καλοκαίρι.
19: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
18: Βλέπω τελικά νύση είναι φασαριόζος. Μπα. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
20: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
21: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
20: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
21: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
22: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nimbaxevanis.gr.
18: Και δεν μου λέτε καν έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
17: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
19: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
18: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
17: Μπα.
18: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
23: Για πόρτες εσωτερικού χώρου στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Πόρτες για τείχους από γυψοσανίδα, πόρτες massive, πόρτες laminate σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων. Πάντα έτοιμο παράδοτες και στη χαμηλότερη τιμή. Μόνο στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Χατζηδάκη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
24: Λιοντομίτσο, παρακαλώ.
25: Καλημέρα σα. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σα καλούμε. Θα θέλαμε να μα ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσο.
24: Βεβαίω. Μοσχαρίσιο κοιμά. Μόνο 8,99.
26: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατου Λιοντομίτσο. Με κλειστά μάτια.
27: Από την οικονομία στην υγεία. Από τον αθλητισμό στον πολιτισμό. Από την τοπική στην εσωτερική και τη διεθνή επικαιρότητα. Αυτό θα πει neakriti.gr. Όλη η ενημέρωση με ένα κλικ. Στον υπολογιστή, στο τάμπλετ, στο κινητό. neakriti.gr. Λειτουργικό, άμεσο, εύχριστο. Το δικό σας πόρταλ ενημέρωσης. neakriti.gr. Μπες, δες, ζήσε.
28: 984. Για να είσαι μέσα σε όλα.
29: Εδώ είμαστε. Ο Τάσος είναι εν ενεργεία πυροσβέστης. Δεν θέλει να δώσει στη δημοσιότητα το επίθετο. Μου λέει: μια χαρά στα είπε ο κύριος Κοκοτσάκης χθες. Κουκούλες διαφυγής με φίλτρο μονοξιδίου. Άντε να στοιχίζουν 300 κατά το μέγιστο ανασυσκευή. Δηλαδή, μου λέει, περίπου 30 με 40 ευρώ το χρόνο αναπυροσβέστη για μια δεκαετία προστασίας. Τόσο είναι η ζωή τους. Συσκευές διαφυγής κλειστού κυκλώματος χημικού οξυγόνου. Κόστος αγοράς maximum 700 ανασυσκευή. Διάρκεια ζωής 15 χρόνια. Θωράκιση λέει 100%. Και μπαίνουν στις καμπίνες των οχημάτων 2-3 συσκευές ανά όχημα. Αυτά δεν έχουμε. Είπα εγώ, Τάσο, είναι ένα κράτος που κοιτάει τη χώρα να καίγεται και χύνει κροκοδίλια δάκρυα για νεκρούς πυροσβέστες που δεν πρόλαβε να τους αποκλείσει. Α, έχουμε και το 112, να μην το ξεχάσω. Και βλέπω στη δημόσια τηλεόραση τι ωραία που γίνονται οι εκενώσεις, αφού βοηθάνε και τα ψαροκάικα και η συνδρομή του λιμενικού. Τι ωραία που το 112 πάει εγκαίρως, πολλές φορές με αντικρουόμενα μηνύματα. Τέλος. Και μετά οι δήμαρχοι να βγαίνουν να καταγράφουν τις καταστροφές. Το περίφημο σχέδιο υγιής έχει μείνει σχέδιο και θα αρχίσει να υλοποιείται κάποια στιγμή μέσα στο 27. Λεφτά απ' έξω, με την ανανέωση του πυροσβεστικού στόλου να ολοκληρώνεται το 30. Αλλά στο Ρέθυμνο, νότια, τα εναέρια μέσα δεν μπορούσαν να βοηθήσουν ούτε περιοδικά, αφού οι άνεμοι έφταναν τα 11 μποφόρ, χρειάστηκε διπλάσια πυροσβεστική δύναμη. Και μετά έχουμε θλίψη, ευκολόγια, τι γαλανόλευκη πάνω στα φέρετρα, ωραία πράγματα. Να θυμίσω ότι πριν 2 χρόνια είχαν αποκαλέσει τους εποχικούς η ίδια κυβέρνηση υπουργοί εισβολής επειδή ζητούσαν μόνιμη σύμβαση εργασίας έξω από το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Για να μην ξεχνιόμαστε, είχε πέσει και ξύλο και δακρυγόνα. Και εν πάση περιπτώσει, δίνουμε τη μάνα μας και τον πατέρα μας στην Ουκρανία, δεν δίνουμε. Εκεί έχουν τεχνογνωσία, εκεί φτιαχνόντουσαν εκείνα τα γιγαντιαία ρώσικα πυροσβεστικά, τα οποία δεν έρχονται γιατί είναι πουτινιά. Και άλλωστε τι να κάνουν στο ανάγλυφο της περιοχής, ακούω και αυτά. Τι να κάνουν, να ρίξουν 40.000 λίτρα. Δηλαδή το ότι δεν ρίξαμε ούτε ψύχαλο από τον αέρα ήταν καλά τρεις μέρες. Τέλος πάντων, τελευταία εκπομπή. Επαναλαμβάνω, εδώ δώσαμε 6,5 εκατομμύρια για να γυριστεί η ταινία του Νόλαν. Αλλά 3 εκατομμύρια βγάλαμε στο σφυρί την Έλβο, την ελληνική βιομηχανία οχημάτων, με προσιακά στοιχεία που κατά συστολική εκτίμηση φτάνουν τα 70 εκατομμύρια. Τι να πεις τώρα. Αλλά επειδή είναι η τελευταία εκπομπή, δεν θέλω να αφήσω το μεγάλο κάφρο της ιστορίας, που είναι το Κυπριακό, γιατί η Ελλάδα κουκουρούκου και πολύ στην πολιτική ηγεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας, η Τουρκία όμως τα έχει αλληλένδετα στην Ανατολική Μεσόγειο. Και επειδή ακούω και τη δημόσια τηλεόραση, η οποία έχει ένα πανικό, λέει, γιατί στην Ισπανία σήμερα γίνεται χαμός με 12.000 πρόσφυγες στη Θέουτα. Η Θέουτα είναι από την πλευρά της Αφρικής πρώτον, δεν είναι στην Ισπανία, δέστε πώς παίζουν. Δεν έχει μικρή σημασία, είναι ισπανικό έδαφος. Από το Μαρόκο λύγησαν τα σύνορα. Τυχαίο. Και η Ιταλία λέει να αναστείλουμε τη Σέγγεν στην Ισπανία. Αλλά η ίδια η Ιταλία πληρώνει τη Λιβύη για να μένουν εκεί οι πρόσφυγες και οι μετανάστες. Και η Ισπανία τη Θέουτα την έχει κάνει hot spot. Λοιπόν, θα πάω στον πρέσβη επιτιμή, τον κύριο Βασίλη Μπορνόβα. Αρκετά τον είχα να περιμένει. Καλημέρα, κύριε πρέσβη.
0: Καλημέρα σας.
29: Τι κάνετε?
0: Παρακολουθούμε τις εξελίξεις και ειδικά στην Κρήτη. Είμαι πολύ στενοχωρημένος, γιατί και εγώ από την Κρήτη κατάγομαι. Και βλέπω ότι δεν υπάρχει μια κεντρική κατεύθυνση δημιουργίας ενός σταθερού μοντέλου πρωτύπου για την αντιμετώπιση των μεγάλων πυρκαγιών, γιατί από εδώ και πέρα μόνο τέτοιες πυρκαγιές θα έχουν μπροστά μας.
29: Κύριε πρέσβη, αν κάνω λάθος με διορθώνετε, ήσασταν ο τελευταίος πρέσβης στο Κίεβο, σωστά?
0: Ναι, βέβαια.
29: Μάλιστα. Έχω μία απορία. Εκεί στην Ουκρανία δεν φτιάχνονταν, δεν υπήρχε η τεχνογνωσία των αεροπυροσβεστικών σκαφών και της άλλοτε νέας Σοβιετικής Ένωσης? Θέλω να πω, το φασόν δεν το είχαν οι Ουκρανοί?
0: Αυτό που κυρίως έχουν οι Ουκρανοί,
29: ναι,
0: είναι ότι επί Σοβιετικής Ένωσης, στο πλαίσιο της κατανομής, αν θέλετε, αρμοδιοτήτων στις διάφορες χώρες, οι Ουκρανοί είχαν την κατεξοχήν αρμοδιότητα της αεροναυπηγικής.
29: Μάλιστα.
0: Το οποίο σημαίνει ότι έχουν εξειδικευμένα πανεπιστήμια, έχουν εξειδικευμένες μονάδες παραγωγής. Φυσικά έχουν φτιάξει το μεγαλύτερο αεροπλάνο του κόσμου, τη μεγαλύτερη χωρητικότητα. Και φυσικά έχουν πολύ σοβαρούς ανθρώπους οι οποίοι θα μπορούσαν να συμβάλλουν σε αυτή τη δουλειά, εάν και εφόσον η Ευρώπη, η Ελλάδα ή δεν ξέρω ποιος αποφασίσει να τους βάλει στην παρέα. Εάν δεν κάνουμε κάτι τέτοιο, αν δεν ενδιαφερόμαστε δηλαδή να φτιάξουμε στην Ευρώπη τα δικά μας πυροσβεστικά αεροπλάνα και περιμένουμε το 2028 να παραλάβουμε ένα καινούριο Καναντέρ από την εταιρεία και τα επόμενα χρόνια να παραλάβουμε άλλα, το πρόβλημα είναι ότι, ξέρετε, μέσα σε μια δεκαετία μπορεί να μην έχουμε δάση. Δηλαδή, στην Νότιο Ελλάδα έχουν καταστραφεί ή καταστραφεί ένα πάρα πολύ μεγάλο μέρος, το 25% των δασών, από ό,τι καταλαβαίνω.
29: Κύριε Μπορνόβα, μην κουράζεστε. Μέσα σε τρεις μέρες έχουν φύγει, έχουν εξαερωθεί στάχτη 55.000 στρέμματα νότια του Ρεθύμνου. Με τη μία. Μέσα σε τρεις μέρες. Δεν χρειάζεται παραπάνω. Άρα, εγώ σας ρωτώ, με συγχωρείτε, εμείς δίνουμε τη μάνα μας και τον πατέρα μας σε ενίσχυση του Ουκρανικού στρατού και της Ουκρανίας. Ωραία, ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, δίνουμε τη μάνα μας και τον πατέρα μας σε δις για F-35 που στην τελική τους κωδικούς έχουν οι Αμερικανοί. Και δεν μπορούμε να φωνάξουμε στα πλαίσια των ανταλλαγών τους Ουκρανούς να φέρουν την τεχνογνωσία, όχι τώρα, τρία χρόνια πίσω, και σιγά σιγά και συμπαραγωγές και τένα και τ' άλλο, να αποκτήσουμε αεροσκάφη που θα μπορούν να επεμβαίνουν επί τούτου.
0: Θα μπορούσαμε να κάνουμε συμπαραγωγές εδώ και αρκετά χρόνια, με δεδομένο ότι έχουμε συμπαρασταθεί στην Ουκρανία όσο καμιά άλλη χώρα του δικού μας μεγέθους. Και με δεδομένο μάλιστα ότι και η Ουκρανία δεν έχει στηρίξει ποτέ την Ελλάδα, ούτε το Κυπριακό κτλ. Δηλαδή μας προστούνε. Δεν ενδιαφερθήκαμε ποτέ να φτιάξουμε μια κατασκευαστική βάση, γιατί δεν θέλουμε, από ό,τι καταλαβαίνω, δεν θέλουμε κατασκευαστικές βάσεις στην Ελλάδα. Θέλουμε να ψωνίζουμε. Είναι μια τάση αυτή στην Ελλάδα. Ξέρετε, τα F-16, η όλη διαδικασία της κατασκευής των F-16, το 1986 είχε προταθεί καταρχήν στην Ελλάδα. Αυτό ίσως να μην το ξέρουν οι ακροατές σας. Και στο τέλος δεν έγινε δεκτή από την Ελλάδα, αλλά έγινε δεκτή από την Τουρκία.
29: Μάλιστα. Τόσο ωραία. Και μετά αναρωτιόμαστε. Κοιτάξτε, επειδή το ένα δένει με το άλλο, γιατί έλεγα προηγουμένως ότι το πρόγραμμα υγιής που τόσο επικοινωνιακά μας είπαν θα κάνουμε, θα εξοπλιστούμε, θα δείξουμε, και εδώ δεν υπήρχαν οι κουκούλες διαφυγής για τους πυροσβέστες που κάηκαν. Αλλά όλα αυτά κουμπώνουν σε ένα ευρύτερο γεωπολιτικό ανασχηματισμό. Και έρχομαι γι' αυτό για το οποίο σας ζήτησα τη γνώμη, αλλά ως κριτικός κατά το ίμιση στη ρίζα, καλά κάνατε και μιλήσατε με τη γνώση που έχετε και για τα όσα μας απασχολούν κάθε μέρα. Με την Κύπρο τι γίνεται?
0: Κοιτάξτε, η Κύπρος τραβάει τον δικό της δρόμο. Κατά τη γνώμη μου, τουλάχιστον εγώ είμαι αρκετά ικανοποιημένος από το γεγονός ότι έχει έναν πολύ σημαντικό ρυθμό οικονομικής ανάπτυξης και κοιτάει τον δρόμο της δικής του οικονομικής ανάπτυξης και της δικής της εξέλιξης μέσα στον γεωπολιτικό χώρο στον οποίο βρίσκεται. Να έχουμε υπόψη μας ότι μέχρι σήμερα έχουν ασχοληθεί και έχουν επισκεφτεί την Κύπρο 4 γενικοί γραμματείς, 10 απεσταλμένοι ειδικοί σύμβουλοι, διαμεσολαβητές του ΟΓΕ, και έχουμε 140 ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας. Ούτε ένα, ούτε δύο. 140 ψηφίσματα. Η Κύπρος δηλαδή είναι δεύτερη χώρα, δεύτερη περίπτωση μετά την αραβοϊσραηλινή διένεξη, με τόση πολλή ενασχόληση των Ηνωμένων Εθνών, των Γενικών Γραμματέων και των ειδικών απεσταλμένων τους. Και δεν έχει γίνει τίποτα. Οπότε πλέον και οι Κύπροι εδώ και πολλά χρόνια έχουν αναλάβει μόνοι τους να δημιουργήσουν μια δικιά τους δυναμική. Επειδή δεν μπορούν, είναι λογικό να δημιουργήσουν μια δυναμική απέναντι στην Τουρκία, δημιουργούν τη δικιά τους δυναμική οικονομικής ανάπτυξης και εξέλιξης. Δεν νομίζω ότι πραγματικά θα μπορούσαν να κάνουν κάτι άλλο οι ίδιοι οι Κύπροι. Οι ευθύνες της Ελλάδας είναι τεράστιες, όπως ξέρουμε, διότι την εισβολή και την κατοχή ενός μεγάλου τμήματος της Κύπρου, για την εισβολή και την κατοχή έχουμε ευθύνη σαν χώρα, έχουμε τεράστια ευθύνη. Δηλαδή κάθε φορά που πήγαινα σε μια χώρα ως πρέσβης και έβλεπα τον Κύπριο πρέσβη, το πρώτο πράγμα που έκανα ήταν: «Ελημέρα σας, τι κάνετε, είμαι ο Έλληνας πρέσβης. Σας ζητώ συγγνώμη εκ μέρους της χώρας μου για ό,τι σας κάναμε». Αυτό είναι ένα τεράστιο ζήτημα. Δεν έχουμε ζητήσει συγγνώμη από την Κύπρο για όσα τις έχουν συμβεί εξαιτίας των δικών μας πράξεων, εν πάση περιπτώσει, ας χαρακτηρίσω έτσι. Κατά συνέπεια, από ό,τι βλέπω, θα γίνει μια καινούργια συζήτηση και πάλι πάνω στα βήματα του Κραν Μοντανά. Κάνει μια προσπάθεια ο Γενικός Γραμματέας να ξαναμαζέψει πάλι τους γνωστούς πέντε, δηλαδή την Κύπρο, τους Έλληνες, τους Τουρκοκύπριους, τους Τούρκους, τους Έλληνες και με την παρουσία του ιδίου. Θα προσπαθήσει να κάνει ακόμα μία συνάντηση. Εγώ είμαι πάρα πολύ επιφυλακτικός ότι θα γίνει κάτι, διότι πλέον τα κατεχόμενα έχουν εξελιχθεί σε ένα προκεχωρημένο φυλάκιο της Τουρκίας. Έχουν ενωθεί ουσιαστικά με την Τουρκία, διότι ένα μεγάλο κομμάτι του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος των κατεχόμενων προέρχεται από την Τουρκία έχει ενωθεί σε πολλά επίπεδα, θεσμικά, το νόμισμα, οι μετακινήσεις πληθυσμών κτλ. Ουσιαστικά αποτελεί μια επαρχία, αν θέλετε, τουρκική. Κατά τη γνώμη μου δεν πρόκειται να ενδώσουν σε οποιαδήποτε άλλη ιδέα πλην των δύο κρατών οι Τουρκοκύπριοι αυτή τη στιγμή. Εξάλλου, μην ξεχνάμε ότι οι Τουρκοκύπριοι δεν έχουν και κάποια, και οι ηγέτες τους δεν έχουν κάποια ιδιαίτερη δυνατότητα.
29: Όχι, ό,τι πει η Τουρκία. Αυτό είναι. Απλά. Το κρίσιμο εδώ όμως είναι άλλο. Εάν στην προσπάθεια του 5-1 η Τουρκία κάνει μια τακτική, ας το πω, υποχώρηση. Να κάτσουμε στο τραπέζι, παρότι εμείς λέμε δύο χωριστά κράτη. Και εκεί πέσει μια πρόταση που είναι, ας πούμε, ένα σχέδιο ΑΝΑΝ τύπου 6. Και πει η ελληνική πλευρά, καλά η ελληνική δεν νομίζω, η Κυπριακή Δημοκρατία δεν γίνεται. Υπάρχει το ενδεχόμενο, με βάση αυτά που λέει η Προεδρία Τραμπ, να επιρριφθούν οι ευθύνες στην ελληνοκυπριακή και ελληνική πλευρά και αμέσως μετά να ζητήσει η Τουρκία αναγνώριση ψευδοκράτους ακόμη και από τους Αμερικανούς.
0: Κοιτάξτε, με δεδομένη την προσωπικότητα του Αμερικανού Προέδρου αλλά και με τις εξελίξεις οι οποίες έχουν σχέση και με την προσωπικότητά του και γενικώς με την αμερικανική πολιτική τα τελευταία δύο χρόνια, τα πάντα μπορούμε να υποθέσουμε. Το σημαντικό είναι το τι ακριβώς συμβαίνει στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο. Εκείνο που συμβαίνει στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο είναι ότι η γεωπολιτική θέση της Τουρκίας αναβαθμίζεται. Η Τουρκία εξελίσσεται σε ένα σημαντικό παίκτη με πόλο και ο άλλος πόλος είναι πλέον το Ισραήλ, άρα έχουμε μια Νοτιοανατολική Μεσόγειο που σφραγίζεται από τον ανταγωνισμό Τουρκίας και Ισραήλ. Έχουμε έναν πόλεμο στον κόλπο ο οποίος έχει διασυνδεθεί και με τον πόλεμο της Ρωσίας με την Ουκρανία πλέον. Άρα δηλαδή μιλάμε για πλέον ένα ενιαίο μέτωπο, αν θέλετε, που ξεκινάει από την Ουκρανία και τελειώνει στο Ιράν και στις χώρες του κόλπου. Αυτές είναι εξελίξεις οι οποίες οπωσδήποτε θα επηρεάσουν τις εξελίξεις στο Κυπριακό. Η πραγματικότητα είναι ότι οι Τούρκοι προσπάθησαν με κάθε τρόπο λησαλέα να μην μπει η Κύπρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν τα κατάφεραν, αυτό τους έχει κοστίσει πάρα πολύ. Για μένα ήταν μια πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία, αν θέλετε, το ότι η Κύπρος μπήκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αποτελεί ένα σοβαρότατο εμπόδιο στις ιδέες και στις αντιλήψεις και στις τακτικές και στις προθέσεις των Τούρκων, αλλά δεν ξέρω μέχρι πότε, με δεδομένο ότι και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αρχίσει να αποδυναμώνεται, έχει αρχίσει να, αν θέλετε, να προσανατολίζεται και να συγκεντρώνεται οικονομικά και βιομηχανικά και τα λοιπά στον πόλεμο που υπάρχει αυτή τη στιγμή μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, ενισχύει την Ουκρανία με κάθε τρόπο και έχει προσανατολιστεί στο να ενισχύσει την Ουκρανία από εδώ και πέρα με κάθε τρόπο. Αυτό σημαίνει ότι αφιερώνει όλες τις δυνάμεις και τις πολιτικές δυνάμεις όσες τις έχουν μείνει και τις οικονομικές δυνάμεις όσες τις έχουν μείνει επίσης σε αυτό. Θα μπορέσει να ασχοληθεί με το Κυπριακό όπως ασχολήθηκε πριν από 10 ή 20 χρόνια. Δεν γνωρίζω. Κατά συνέπεια υπάρχει ένας σπόρος αληθείας στη δική σας ανησυχία αυτή. Και τι μπορεί να κάνει η Κύπρος όμως με δεδομένη την κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο και με ακόμα περισσότερο δεδομένη την θέση, την οικονομική και στρατηγική θέση της δικής μας χώρας.
29: Σωστό.
0: Γιατί κάποτε η Ελλάδα ήταν πολύ πιο ισχυρή, είχε ένα say στην Ευρωπαϊκή Ένωση κτλ. Αυτή τη στιγμή δεν βλέπουμε κάτι τέτοιο. Πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα, δεν μπορώ να σας πω. Το μόνο μπορώ να σας πω για το οποίο είμαι, ας πούμε, μπορεί οποιοδήποτε να το πει αυτό, κοιτάζοντας τους δείκτες, τους οικονομικούς της Κύπρου, είναι ότι η Κύπρος εξελίσσεται οικονομικά πολύ καλύτερα από ό,τι η Ελλάδα. Δηλαδή έχει υψηλότερους μισθούς, έχει ένα ακαθάριστο εθνικό προϊόν το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό για τα δικά της μεγέθη, έχει ένα σημαντικό τουρισμό, έχει καταφέρει χάρη στις δικές της δυνατότητες να καταστεί διεθνής επιχειρηματικός κόμβος μαζί με το Λουξεμβούργο, την Ολλανδία, τη Μάλτα και την Ιρλανδία. Δεν είναι λίγο.
29: Ναι. Αυτά καλά τα λέτε, κύριε Πρεσβή. Αλλά μην ξεχνάμε ότι στο βόρειο τμήμα έχει τους επιβίτορες Τουρκίας και στο ελεύθερο τμήμα έχουν αρχίσει και στο κατεχόμενο μεγάλες αξαγορές από Ισραηλινά φαντ. Εδώ διαφημίζονται εκλογές στο Ισραήλ, στην Κύπρο. Άρα έχει και μια νέα πολιτική πραγματικότητα σιγά σιγά.
0: Βέβαια. Είναι μια νέα πραγματικότητα η οποία σφραγίζει και την Ελλάδα, όχι μόνο την Κύπρο, γιατί τα ίδια ακριβώς συμβαίνουν και στην Ελλάδα.
29: Πολύ σωστά. Κύριε Πρεσβή, επειδή σήμερα η εκπομπή είναι η τελευταία και είναι περιορισμένη χρονικά, θέλω πριν σας αποχαιρετήσω, γιατί ήθελα να ακουστούν μερικά πράγματα που έχουν ενδιαφέρον πάντα με τη δική σας διακριτή ματιά και λόγο, θέλω να σας ρωτήσω αν όντως, και είναι πραγματικότητα αυτό που λέτε, έχει ενοποιηθεί το μέτωπο από την Ουκρανία μέχρι τον Περσικό. Το χτύπημα σε δεξαπενόπλιο ιρανικό στη Μαύρη Θάλασσα δεν είναι για πλάκα. Δείχνει πολλά. Το ότι εντείνεται η επίθεση στο Ιράν επίσης δείχνει πολλά. Δεν είναι απλά. Το ότι σήμερα ο Τραμπ πανηγυρίζει ότι θα αφοπλιστεί Χαμάς στη συμφωνία για τη Γάζα Estate επίσης δείχνει πολλά. Και εμείς την ίδια ώρα, θέλω να σας ρωτήσω, στην Κύπρο απλά παρακολουθούμε. Στην Κάσο δεν πάμε πέραν των 6 ναυτικών μιλίων το καλώδιο. Πάμε στο Αγαθονήσι ο Πρωθυπουργός, σχολείο δεν υπάρχει, αλλά λέει ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Και χθες στο Φαρμακονήσι ο Υπουργός, υπερπτήσεις ντρόν πάνω από το Φαρμακονήσι. Πού πάμε? Έτσι θέλω να κλείσουμε. Τι βλέπετε?
0: Η Τουρκία έχει 1500 εταιρείες οπλικών συστημάτων. Έχει εξαγωγές ετησίως 10 δισεκατομμύρια ευρώ. Είναι μια χώρα μέσα στις 10 σημαντικότερες βιομηχανικές χώρες του κόσμου αυτή τη στιγμή. Κατά συνέπεια, με δεδομένο ότι στην Ελλάδα δεν θέλουμε να φτιάξουμε βιομηχανία, ίσως θα πρέπει να σκεφτούμε πώς θα διαχειριστούμε την παρούσα πολιτική κατάσταση. Και τι θέλουμε τελικά από τον εαυτό μας? Θέλουμε να φτιάξουμε μια οικονομικά ισχυρή Ελλάδα? Σε τι συνίσταται μια ισχυρή οικονομία? Είναι δυνατόν να στηριζόμαστε μόνο στον παρασιτισμό? Θα πρέπει κάποτε κάτι να φτιάξουμε κι εμείς, ξέρετε. Και ξαναγυρίζω στην αρχική συζήτηση που κάναμε, ας ξεκινήσουμε μια κατασκευαστική βάση στοιχειωδών αεροπλάνων, τα οποία τουλάχιστον θα σβήνουν τις φωτιές και ενδεχομένως στο επόμενο, στο απότερο μέλλον, να μπορέσουμε να τα εξάγουμε κιόλας σε συνεργασία και με άλλες χώρες. Να φτιάξουμε κάτι, ξέρετε, χρειαζόμαστε και λίγη περηφάνεια, χρειαζόμαστε να πάρουμε λίγο πάνω μας. Για να πάρουμε πάνω μας πρέπει να μαζέψουμε τη δύναμη μας και ένα εξαιρετικό υλικό νέων ανθρώπων που έχουμε στο εξωτερικό και να εστιαστούμε στο πώς θα αναπτύξουμε τη χώρα ουσιαστικά και πραγματικά. Αυτό μπορώ να σας πω.
29: Μάλιστα. Γιατί και ο κύριος Ιωαννίδης προχθές έλεγε ότι πια αριστεία χριστοκρατία. Δεν παράγουμε ούτε οδοντογλυφίδα. Τι λέμε τώρα, λέει. Βλέπω τα ίδια λέει και ο Πρέσβης. Και θέλω να σας ρωτήσω αν κάποιος σας συναντήσει στον δρόμο με βάση την εμπειρία που έχει και σας πει, κύριε Πρέσβη, αυτή τη στιγμή στα λεγόμενα εθνικά θέματα, στην πραγματικότητα, ποιο θα έπρεπε να είναι το επίκεντρο της προσοχής, ποια είναι η μεγαλύτερη αγωνία?
0: Κοιτάξτε, για μένα πάντοτε από τη στιγμή που μπήκα στο Υπουργείο Εξωτερικών μέχρι τώρα, το πρώτο θέμα στο οποίο δεν έχουμε δώσει κανένα βάρος εμείς ως χώρα είναι στο ότι μπορούμε να επηρεάσουμε πολιτιστικά, να ασκήσουμε μια πολιτιστική διπλωματία, πολιτιστική μορφωτική, εκπαιδευτική ή οτιδήποτε άλλο. Αυτό θα μπορούσαμε να το είχαμε κάνει εδώ και 40 χρόνια στις βαλκανικές χώρες και στην Τουρκία. Δεν θέλουμε να το κάνουμε. Πώς να σας το πω, τα εθνικά θέματα κυρίως στις γειτονικές μας χώρες αντιμετωπίζονται με τη δική μας ιστορία, με τη δική μας ιστορική παρουσία, το δικό μας ιστορικό παρελθόν. Όλες οι βαλκανικές χώρες δημιουργήθηκαν με την αποστασιοποίησή τους από την ελληνική ιστορία και το ελληνικό παρελθόν το οποίο τις χαρακτήριζε. πηγαίνετε στη Βόρεια Ήπειρο να δείτε τις ελληνικές εκκλησίες και στην Αλβανία τις ελληνογράμματες εκκλησίες, στα Σκόπια, στη Βουλγαρία κτλ. Υπήρχε ένα ενιαίο όλον στο οποίο κυριαρχούσε η Ελλάδα, η ελληνική αντίληψη, ο ελληνικός πολιτισμός, τα ελληνικά τυπογραφία κτλ. Κτλ. Δεν θέλησαν ποτέ να δώσουμε κανένα βάρος σε αυτό. Ασχολούμαστε με τα Σκόπια και με το Μακεδονικό τα τελευταία 40 χρόνια και δεν έχουμε φτιάξει ένα σχολείο ελληνικό στα Σκόπια. Δεν μας νοιάζει. Οι Τούρκοι φτιάξαν πανεπιστήμιο και τέλειωσε η ιστορία. Θέλω να πω, προτεραιότητες είναι λίγο διεστραμμένες οι προτεραιότητες που θέτουμε αυτή τη στιγμή ως χώρα. Τα εθνικά μας θέματα, ένα πολύ σημαντικό κομμάτι των εθνικών μας θεμάτων, θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί με τη δική μας εκπαίδευση, πράγμα το οποίο κάνουν σήμερα οι Τούρκοι, έχοντας 4 πανεπιστήμια στα Βαλκάνια, έχοντας τα 35-40 σχολεία, λύκεια, δημοτικά, οτιδήποτε στον χώρο των Βαλκανίων, έχοντας αγοράσει και ένα ελληνικό πανεπιστήμιο, ιδιωτικό πανεπιστήμιο, το οποίο υπήρχε στην Αλβανία και το οποίο ήταν εξαιρετικά πετυχημένο, και έχοντας οι ίδιοι δημιουργήσει και ένα τεράστιο αριθμό δικών τους πανεπιστημίων, πολλά από τα οποία ιδιωτικά, τα οποία είναι εξαιρετικά πάρα πολύ σημαντικά. Να σας πω κάτι, χαίρομαι που οι Κύπροι τα τελευταία αρκετά χρόνια έχουν φτιάξει ένα δικό τους σύστημα εκπαίδευσης, μπορεί να είναι ιδιωτικά πανεπιστήμια, κυρίως ιδιωτικά, τα οποία όμως είναι υψηλωτά του επίπεδου και ξέρετε τι μπορούν να κάνουν αυτά, να επηρεάσουν τους φοιτητές και τις χώρες από τις οποίες προέρχονται οι φοιτητές της πέριξ τους περιοχής. Εμείς δεν έχουμε κάνει ποτέ κάτι γι' αυτό. Ποτέ δεν έχουμε φροντίσει να φέρουμε φοιτητές από το εξωτερικό, από χώρες του δικού μας ενδιαφέροντος και να τους προσανατολίσουμε στο να αγαπήσουν την Ελλάδα και στο να περάσουν την αντίληψη αυτή όταν επιστρέψουν στις χώρες τους.
29: Τι ωραία που τα είπατε, κύριε Πρεσβή. Αυτή είναι ενεργός πολιτική, αλλά με συγχωρείτε, είστε άδικος. Πώς? Ο Κότς έχει μαρίνα στη Λέσβο. Ο Κότς έχει επενδυτικά σχέδια στην Κρήτη. Πώς το λέτε? Δεν είναι μόνο τα σχόλια.
0: Επειδή λοιπόν μου το λέτε αυτό, θα σας πω και εγώ κάτι. Ότι έχουμε εφοπλιστές εξαιρετικούς στην Ελλάδα, Έλληνες εφοπλιστές, τους οποίους ουδέποτε οι δικοί μας πολιτικοί έχουν προσεγγίσει ή έχουν προσπαθήσει να τους εξηγήσουν τη συγκεκριμένη πολιτική που θα θέλουν να ακολουθήσουν και να ζητήσουν τη στήριξή τους. Ποτέ δεν το κάναμε αυτό. Τα 2-3-4 ιδρύματα που ασχολούνται αυτή τη στιγμή, που προέρχονται από εφοπλιστές και ασχολούνται με διάφορα πολιτιστικά στην Ελλάδα, το έχουν κάνει μόνοι τους. Η μοναδική περίπτωση που ένας πολιτικός θα προσεγγίσει έναν εφοπλιστή είναι για να τον στηρίξει στην επόμενή του εκλογή. Εάν λοιπόν είχαμε τη δυνατότητα να μιλήσουμε με τους ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά στηρίζουν σε πολύ μεγάλο βαθμό οικονομικά την Ελλάδα, αντιπροσωπεύουν περίπου το 7% το καθένας του εθνικού προϊόντος του ελληνικού, η ναυτιλία. Αν μπορούσαμε να μιλήσουμε με αυτούς, θα μπορούσαν και αυτοί να φτιάχνανε αντίστοιχα καταπληκτικά πράγματα τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό για την στήριξη, την εξυπηρέτηση, την ανάδειξη του ελληνισμού και της Ελλάδας. Δεν μας ενδιέφερε ποτέ. Δεν έχουμε φτιάξει ένα ελληνικό πολιτιστικό κέντρο στη Σαγκάη όταν όλα τα καράβια, τα εφοπλιστικά των Ελλήνων εφοπλιστών φτιάχνονται εκεί πέρα, φτιάχνονται στην Κύπρο.
29: Μάλιστα. Να μην πω την προσπάθεια που κάνατε στην πόλη και πήγε άπατη.
0: Κοιτάξτε, δεν θέλουμε να φτιάξουμε πολιτισμό. Είναι στάση, είναι μια αντίληψη ζωής, είναι στάση των πολιτικών μας. Δεν θέλουν πολιτισμό, τελεία. Ή θέλουν αυτά που κάνουν τώρα, τα γνωστά με την Ακρόπολη και όλα τα υπόλοιπα, τα οποία θέλω να τα διαχειριστώ. Δεν μπορώ δηλαδή, πραγματικά μου είναι δύσκολο. Αλλά φτιάξτε, υπάρχει Νέα Υόρκη, φτιάξτε ένα καταπληκτικό ελληνικό πολιτιστικό κέντρο που να απευθύνεται στους Αμερικανούς, όχι στους Έλληνες αποκλειστικά. Φτιάξτε στη Σαγκάη, στην Κίνα. Οι Κινέζοι, ξέρετε, στην Οδό Συγκρού ετοιμάζουν ένα καταπληκτικό πολιτιστικό κέντρο. Δεν σας λέω σε ποιο νούμερο. Έτσι δεν είναι? Λοιπόν, συγχαρητήριά τους και ενδιαφέρονται για τον ελληνικό πολιτισμό και ενδιαφέρονται για τη χώρα μας. Εμείς τι έχουμε φτιάξει στην Κίνα? Τι μας ενδιαφέρει να κάνουμε? Τι έχουμε κάνει στα Βαλκάνια? Είναι τόσο απλά. Ο πολιτισμός είναι πάρα πολύ σημαντικός για την Ελλάδα. Δεν είμαστε μια κλασική ευρωπαϊκή χώρα. Βρισκόμαστε στη Μέση Ανατολή εδώ και 2.000 χρόνια, 2.500 χρόνια. Έχει ξεκινήσει Έχουμε ξεκινήσει με την ελληνιστική εποχή, η οποία εξελίχθηκε σαν ελληνιστικό χριστιανισμό καταπληκτικό στις χώρες τις αραβικές, όπως είναι η Ιορδανία, ο Λίβανος, η Συρία κτλ. Κτλ. Τι σημασία τους έχουμε δώσει? Έχουμε μία αρχαιολογική αποστολή οπουδήποτε στις χώρες αυτές. Μας ενδιαφέρει να μπούμε μέσα στον κόσμο αυτό, πολλοί από τους οποίους είναι χριστιανοί, δεν είναι?
29: Mm-hmm.
0: Χριστιανοί στο Ιράκ, χριστιανοί στη Συρία, τους καταδιώκουν, το Πατριαρχείο της Αντιοχίας βρίσκεται υποδιώκουμε εδώ και πολλά χρόνια. Έχει ασχοληθεί κανείς με την θεολογική σχολή του Μπάλαμαντ, η Βηρυκό, στο Λίβανο? Ορθόδοξη θεολογική σχολή, και όχι μόνο με τη σχολή, αλλά όλο το Ορθόδοξο Πανεπιστήμιο. Ποιος ασχολείται και ποιος ενδιαφέρεται?
29: Αχ, κύριε πρέσβη, εδώ θα μας κάνει χατήρι η Αίγυπτος με το Σινά στο τέλος. Αφήστε.
0: Ναι, με πολύ λίγα λόγια, υπάρχουν περιθώρια, υπάρχουν δυνατότητες, αρκεί να διατυπώσουμε μία πολιτική στην οποία να πιστεύουμε και να ζητήσουμε τη βοήθεια των ανθρώπων εκείνων, γιατί δεν πολύ πιστεύω στο κράτος, αλλά των ανθρώπων, των ιδιωτών εκείνων, οι οποίοι έχουν την οικονομική δυνατότητα και οι οποίοι θα ενστερνιστούν και θα αποδεχτούν ένα όραμα, μια ιδέα για την Ελλάδα του 2050, του 3000, έτσι δεν είναι? Και θα την έχουμε μπροστά μας. Αν δεν υπάρχει το όραμα αυτό, δεν υπάρχει τίποτα. Δεν υπάρχει ούτε η χώρα, δεν υπάρχει τίποτα. Άρα, ναι, χρειαζόμαστε ένα όραμα για ανάπτυξη, για παρουσία μας διεθνή, για ρόλο ενεργό στην Νότια Ανατολική Ευρώπη, στα Βαλκάνια, στην Πέριξ, στην γύρω περιοχή μας. Αυτό χρειαζόμαστε, και ανθρώπους ικανούς να ενσαρκώσουν το όραμα αυτό. Υπάρχουνε, θα πρέπει να τους βρούμε. Όπως ένας σημαντικός συνταγματολόγος, Έλληνας καθηγητής του Πανεπιστημίου, κάπου διάβαζε σε ένα άρθρο, μια εφημερίδα, θέλετε να ψηφίσετε, κύριοι, ψηφίστε ανθρώπους οι οποίοι είναι φτωχότεροι από εσάς.
29: Κύριε πρέσβη, θέλω να σας ευχαριστήσω για αυτή την τελευταία για φέτος ραδιοφωνική συντροφιά σας. Να ευχηθώ ήρεμο Αύγουστο, όπου τον Αύγουστο είναι παχές οι μύγες βεβαίως, αλλά ήρεμος δεν θα είναι ούτως ή άλλως. Καλημέρα από το Ηράκλειο, να είστε καλά.
0: Εγώ εύχομαι στην Κρήτη να ξεπεράσει τα τραγικά αυτά που συμβαίνουν και να μπορέσει και πάλι να φτιάξει τις περιοχές που χάθηκαν, που καταστράφηκαν, όπως ήταν πριν, για να ξανάρθουμε πάλι, να γυρίσουμε στα σπιτικά μας, στον τόπο στον οποίο γεννηθήκαμε και από τον οποίο καταγόμαστε.
29: Να είστε καλά, κύριε πρέσβη, να είστε καλά. Λοιπόν, να ξανάρθει όπως ήταν, λέει, τουλάχιστον ο πρέσβης. Θα πάμε, γιατί σήμερα τα τραγούδια σας τα χαρίζουμε, έτσι. Θα πάμε τραγούδι σε διάλειμμα και μετά πάμε στα μηνύματά σας.

0: 1,84. Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Αν δεν έχεις ήδη ορίσει το κατάστημά μας ως αγαπημένο στην εφαρμογή Lidl Plus, όρισε το τώρα και λάβε καθημερινά από 30 Ιουλίου έως 1η Αυγούστου κουπόνι για 10% έκπτωση στο σύνολο των αγορών σου. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Κάθε χώρος έχει σημασία και κάθε λεπτομέρεια έχει σημασία. Στη Μακαλουμίν δεν φτιάχνουμε απλώς κουφώματα, δημιουργούμε λύσεις που κρατούν για μια ζωή. Κουφώματα αλουμινίου και PVC, μεταλλικές κατασκευές, κάγκελα, θωρακισμένες πόρτες και ειδικές κατασκευές προσαρμοσμένες στα μέτρα σου. Γιατί για εμάς κάθε δουλειά έχει αξία και κάθε πελάτης είναι δικός μας άνθρωπος. Μακαλουμίν Καραμανολάκης Μανώλης, Βιοπάφη Νικιάς, τηλέφωνο 2810 88 19 07.
2: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι, πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένη διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
3: Απολαύστε το ταξίδι και τον προορισμό με το KP Golden Tours.
4: 10 με 13 Ιουλίου, μαγευτική απόδραση στα Κύθυρα, μόνο με 285 ευρώ το άτομο. Κυριακή 5 Ιουλίου, Γραμβούσα Μπάλος, μόνο με 60 ευρώ. Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η κρουαζιέρα. Και Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο, ημερήσιες εκδρομές στη Μήλο στο πιο εντυπωσιακό νησί των Κυκλάδων, μόνο με 110 ευρώ.
3: KP Golden Tours. Απολαύστε μοναδικές εκδρομές και φυσικά πολλές ημερήσιες εντός Κρήτης. Για πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων επισκεφτείτε το kpgoldentours.gr ή καλέστε στο 28 910 29 796.
4: It's playtime και το ραντεβού είναι στο πιο cool σημείο της πόλης. Μοσαϊκό Family and Friends. Για μικρούς και μεγάλους, γονείς, παιδιά και φίλους. Ο καθένας έχει το χώρο του για καφέ, μπραντς και λαχταριστά πιάτα που δημιουργούμε καθημερινά από ολόφρεσκα υλικά. Για ατέλειωτο παιχνίδι ανάλογα με την ηλικία του παιδιού. Κόζι γωνιές, παιχνιδιάρικα σκηνικά, χώρος γεμάτος ιδέες. Γιατί σημασία έχει να περνάμε όλοι καλά. Και για ξέχαστα πάρτι δεν χρειάζεται να το σκεφτείς. Αναλαμβάνουμε τα πάντα εμείς. Μοσαϊκό Family and Friends. Όλες τις ημέρες από τις 9 το πρωί στην Ούλοφ Πάλμα 93.
2: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς. Τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810-308.000 και 28210-27500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
4: Δέλτα Κταίο Auto Vision. Σεβασμός στην ασφάλεια με σχέση εμπιστοσύνης.
5: 20 χρόνια. Προτεραιότητά μας η οδική σας ασφάλεια. Δέλτα Κταίο Auto Vision.
4: Νέα υπηρεσία παραλαβής του οχήματός σας από το χώρο σας και επιστροφή μετά τον έλεγχο. Δέλτα Κταίο Auto Vision.
5: Κόμβος φανάρια Καλυθέας, Νέα Λικαρνασσός, Ηράκλειο. Δέλτα Κταίο Auto Vision. Θα μας βρείτε στο δρόμο από λιμάνι Ηρακλείου προς Καλάνη, Αρχάνης.
4: Τηλέφωνο για ραντεβού και εξυπηρέτηση παραλαβής του οχήματός σας 2810-383-100.
6: 984. Για να είσαι μέσα σε όλα.
7: Λοιπόν, πάμε για την τελευταία στροφή. Θα έχουμε και τα μηνύματα. Πρώτα, επειδή είμαστε σε μια περίοδο που το αγαπημένο σπορ των περισσότερων είναι να βρίσκουμε λάθη στη ζωή των άλλων ανθρώπων.

προκειμένου να τους κρίνουμε και να τους καταδικάσουμε. Η ιστορία του Μπουκάη είναι πολύ ενδιαφέρουσα να διαβαστεί από όλους, το σπασμένο δοχείο. Πριν πολλά χρόνια σε μια επαρχία κάπου στην Κίνα ζούσε μια ηλικιωμένη γυναίκα η οποία κουβαλούσε καθημερινά νερό από ένα μακρινό ριάκι με δύο μεγάλα δοχεία περασμένα σε ένα μακρύ ξύλινο κοντάρι το οποίο στήριζε τους ώμους της. Το ένα δοχείο ήταν άψογο και μετέφερε πάντα όλη την ποσότητα του νερού που μπορούσε να χωρέσει. Το άλλο είχε μια ρογμή και στο τέλος της μακράς διαδρομής από το ριάκι στο σπίτι έφτανε με τη στάθμη του νερού ως τη μέση. Για δύο ολόκληρα χρόνια η γυναίκα κουβαλούσε καθημερινά μόνο 1,5 δοχείο νερό στο σπίτι της. Φυσικά το τέλειο δοχείο ένιωθε περήφανο που εκπλήρωνε απόλυτα και τέλεια το σκοπό για τον οποίο είχε κατασκευαστεί. Το ραγισμένο ήταν δυστυχισμένο που μόλις και μεταβίας μετέφερε τα μισά από αυτά που έπρεπε και ένιωθε ντροπή για την ατέλειά του. Μετά από δύο χρόνια δεν άντυχε την κατάσταση αυτή και αποφάσισε να μιλήσει στην ηλικιωμένη γυναίκα. «Ντρέπομαι τόσο για τον εαυτό μου και θέλω να σου ζητήσω συγγνώμη». «Μα γιατί?» ρώτησε η ηλικιωμένη. «Για ποιο λόγο νιώθεις ντροπή?» «Ενά, δύο χρόνια τώρα μεταφέρω μόνο το μισό νερό λόγω της ρογμής μου και εξαιτία μου κοπιάζεις άδικα κι εσύ». Η γυναίκα χαμογέλασε και του απάντησε. «Παρατήρησες ότι στο μονοπάτι υπάρχουν λουλούδια μόνο στη δική σου πλευρά και όχι στη μεριά του άλλου δοχείου? Πρόσεξα την ατέλειά σου και την αξιοποίησα. Φύτεψα σπόρους στην πλευρά σου και εσύ τους πότιζες. Δύο χρόνια τώρα μαζεύω τάνθη και τα τοποθετώ στο τραπέζι μου. Αν δεν ήσουν εσύ, δεν θα είχα τόση ομορφιά να στολίζει το σπιτικό μου». Βέβαια, δεν ήταν η ατέλεια του δοχείου που το έκανε ξεχωριστό, αλλά η ιδιότερη ικανότητα της γυναίκας να διακρίνει και να αξιοποιήσει την αδυναμία. Ο καθένας μας έχει τις ρογμές του και τις αδυναμίες του που μπορούν να γίνουν χρήσιμες και να στολίσουν τη ζωή μας. Γιατί κάθε ρογμή μπορεί να κάνει τη ζωή μας πιο πλούσια και πιο ενδιαφέρουσα. Και έρχομαι στα μηνύματα. Σοκράτης, ο φίλος μου. Είναι επιστημονικά οργανωμένος ο έλεγχος των κοινωνιών πλέον, αλλιώς θα είχε γίνει μέγα μπάχαλο και χάος απροσμέτρητο. Δεν θα μπορούσαν να μοιράσουν τις δουλειές και τα φράγκα. Η συζήτηση γύρω από αυτή την ασθένεια μοιάζει με φωνή βοώντος εν τη ερήμο. Μεταπίπτει σε φιλολογικό, φιλοσοφικό σενάριο χρεοκοπίας. Το ανθρωποτροφείο είναι σε πλήρη εξέλιξη. Ευνουχισμό στο κέντρο της μνήμης και εξουδετέρωση στο κέντρο των αποφάσεων. Εταιριοκρατία είναι ο νέος φασισμός της εποχής. Η φράση «τι να κάνουμε» είναι σωστή και όχι «και τι να κάνουμε» που λέγεται με απαξίωση και παρέτηση. Πρέπει να βρεθεί τρόπος να απαντηθεί το «τι να κάνουμε». Πρέπει να μπει η συζήτηση στο ψαχνό, τι πρέπει να γίνει, τι πρέπει να κάνουμε για να αλλάξουμε κατεύθυνση από αυτό το δυστύχημα. Πώς να το κάνουμε, με ποιο τρόπο να φτιάξουμε μια λειτουργική, ανθρώπινη κοινωνία εστία. Καλημέρα Σοκράτη. Συνεχίζω. Ο Κώστας από τις νήσους Φερόες. Καλημέρα λέει. Ευχαριστούμε και για αυτή την περίοδο. Είστε μια ωφέλιμη και αναγκαία συντροφιά. Για το ξεδιάντροπο πολιτικό προσωπικό δεν θέλω ούτε λέξη να χαραμίσω. Βαριά θλίψη μόνο. Καλή ξεκούραση σε όλους και καλή αντάμωση. Ο Γιώργος λέει καλημέρα. Καλή ξεκούραση σε όλους και στους ακροατές, να επιστρέψουμε όλοι δυνατοί και με την ίδια όρεξη για μια χρονιά ακόμη. Ο κύριος Γιώργος από το Ελσίνκι λέει καλές ξέγνιαστες διακοπές σε όλους τους ακροατές. Αχ αυτό το Ελσίνκι κύριε Γιώργο, αχ αυτό το Ελσίνκι. Συνεχίζω. Ο Νίκος. Ήταν επιικής ο όρος αχριστοκρατία του Γιάννη Ιωαννίδη. Η πραγματικότητα χρόνια τώρα είναι φαυλοκρατία. Ο κύριος Νίκος. Καλημέρα λέει. Κάπως εκτενές μήνυμα, αλλά θεωρώ αναγκαίο. Ο τον ήπια μείνει ο κύριος Νίκος. Προτείνω ισχυρά να πάνε οι πολίτες σε ειδικά καταστήματα και να προμηθευτούν μικρά ειδικά σφυράκια σαν εκείνα για θράψη κρυστάλλων παραθύρων σε περίπτωση ανάγκης διαφυγής.
με αυτά στις επόμενες εκλογές να σπάσουν τις κούπες που τον πίνουν, διότι δεν πάει άλλο, θα πνιγούμε. Αρκετά με το να τον πίνουμε και να βγάζουμε το σκασμό. Καλή ξεκούραση και ασφαλή επιστροφή, θα μου λείψετε και σε εμάς θα λείψει, κύριε Νίκο. Η Φωτεινή, λυπάμαι που εκτός από μια κυβέρνηση άχρηστων αλαζόνων, χωρίς ίχνος ηθικών φραγμών, έχουμε και μια αντιπολίτευση που παρακολουθεί τον ξεπεσμό της χώρας σαν απλή θεατές, αντί να έχει παραιτηθεί σύσσωμη και να προκηρυχθούν εκλογές εχθές, αλλά ξέχασα, ήταν μαζεμένοι όλοι στο Προεδρικό να γιορτάσουν τη δημοκρατία Μιχέ. Η Μαρία λέει, ας πούμε η πικρία του κυρίου Ιωαννίδη έπρεπε να είναι πικρία όλων των Ελλήνων, αλλά εδώ είναι το θέμα, δεν είναι οι κυβερνώντες μόνοι τους, έχουν μεγάλο κομμάτι του λαού στο χέρι, χρόνια διαφθείρουν και πολίτες και να έχουν ομήρους, για παράδειγμα φραπέδες, χασάπιδες, η λίστα είναι μεγάλη, γι' αυτό δεν συγκρίνουμε ούτε προσβάλλονται. Θέλω να ευχηθώ, λέει η Κατερίνα, καλό ήσυχο καλοκαίρι, καλή ξεκούραση για όσους επιλέξουν να κάνουν διακοπές και η Παναγία να μας προστατεύει. Ο Δημήτρης λέει, ξέρετε τι είναι απογοητευτικό ακούγοντας τον πρέσβη, δεν είμαστε μια χώρα που χρειάζεται να ξεκινήσει από το μηδέν. Όταν βλέπεις γύρω σου χώρες που διαπρέπουν, ενώ πριν λίγα χρόνια δεν έφτιαχναν ούτε οδοντογλυφίδα, και εσύ ξέρεις ότι έχεις τα συρτάρια, την τεχνογνωσία, έχεις δικούς σου Έλληνες να διαπρέπουν πίσω από κάθε μεγάλο επίτευγμα μιας τρίτης χώρας, δεν είναι αξιοπερίεργο? Ο Ρέστης λέει, κάνουμε συμπαραγωγή Ferrari με Poppy Frappé, είναι τα λεγόμενα Fraperari. Οι κυβερνήσεις, λέει ο Βαγγέλης από τα Χανιά, δεν θέλουν εγχώρια βιομηχανική παραγωγή και οπλικών συστημάτων, γιατί απλά δεν θα μπορούσαν να πάρουν μίζες υπουργοί και πρωθυπουργοί. Ο Γιώργος λέει, δηλαδή μας κοροϊδεύει η κυβέρνηση, αλλά μην κοροϊδευόμαστε και μεταξύ μας, τι καθόμαστε και συζητάμε για να φτιάξουμε πυροσβεστικά αεροπλάνα και άλλα όταν αυτή η κυβέρνηση θέλει να πουλήσει όλη τη χώρα. Η Ευρώπη, λέει ο Σύφης, που υπερασπίστηκε ο πρέσβης, δεν εμπόδισε κάθε προσπάθεια δίσβησης στα Βαλκάνια το 90. Καλή ξεκούραση, λέει ο Λεωνίδας από τα Γιάννητσά, και καλά τιμόνια, Λεωνίδα. Ο Κώστας λέει, και 5 εκατομμύρια να μείνουμε κάποια στιγμή, θα ανακάμψουμε. Πώς, αυτόματα? Αν όμως συνεχιστεί αυτό, θα περάσουμε στην ιστορία ως λαός και έθνος. Δεν είναι πρόσφυγες και μετανάστες, είναι εισβολής, λέει ο Κώστας. Ας σταματήσει το παραμύθι. Κάθε μέρα καίγεται και μια εκκλησία στην Ευρώπη. Τα εγκλήματα έχουν εκτοξευθεί και οι βιασμοί. Τα κράτη δρούν εις βάρος των γηγενών. Αυτή είναι η πραγματικότητα που φοβάστε να περιγράψετε. Την περιγράφεις εσύ. Σοκαρίστηκε, λέει, μέχρι και το πρώτο ψέμα από την εισβολή στην Ισπανία. Δεν είναι στην Ισπανία, Γιώργο? Ναι, είναι. Επικράτεια Ισπανική επί Αφρικανικού εδάφους, Λευτέρη. Καλές διακοπές. Η Βιβί, καλημέρα. Μόνο για αυτό το λόγο σας δίνω άφεση αμαρτιών, γιατί ζείτε στον παράδεισο, αλλά πού να πάτε? Πάντως στο Μεσολόγγι σας περιμένει προβατίνα. Βιβί, αυτή είναι χρηστική πληροφορία. Καλημέρα από τη Σιτία, λέει ο Νίκος. Καλό καλοκαίρι σε όλη την παρέα, με το καλό να ξανανταμώσουμε. Ο Αντώνης λέει, καλημέρα. Ο Αντώνης είναι ο επιστήμονας που έμεινε στην Ελλάδα τελικά. Καλές διακοπές, με υγεία και χαρές. Θα μας λείψετε και θα περιμένουμε. Ο Αλέξανδρος λέει, καλές διακοπές όλους τους ακροατές. Πες στον φίλο μου τον Νίκο, λέει, Νικόλα, δεν τον ήπιαμε, τον κατάπιαμε. Άρε κύριε Νίκο. Ο Βαγγέλης από τα Χανιά λέει, σαν τους παλιούς κινηματογράφους, ραντεβού το Σεπτέμβρη. Καλή ξεκούραση και καλές διακοπές σε όλους. Και η Μαρία λέει, καλή αντάμωση, ευχαριστώ. Τον 984 με συντροφεύει και με πληροφορεί. Μαρία Τωρίνο, να είστε καλά και εσύ, Μαρία μου. Μιας και κλείνει η σεζόν, λέει ο Δημήτρης, θα ήθελα να πω στο σταθμό μια πρόταση. Δεν έχετε ιδέα πόσο κόσμος από αυτούς που σας ακούν τους έχετε κρατήσει όρθιους. Κόψε κάτι, Δημήτρη. Σε δύσκολες στιγμές, σε σκοτεινές περιόδους, σε αδιέξοδα, το να βάζεις να ακούς 984 και να ανυπομονείς, λέει, και για τις αντιθέσεις κάθε Παρασκευή, είναι μια ακτίδα φωτός. Να σε καλά, Δημήτρη. Η Βάσο, ευχαριστούμε, λέει, και για αυτή τη χρονιά. Καλή ξεκούραση. Μικρή παύση με τραγούδι, χαρισμένο σε εσάς, γιατί όλα αυτά τα αγαπάμε και θέλουμε να τα ακούμε όλοι μαζί.

Η φίλη μας η Ευελίνα λέει τις ευχές σε όλους για καλή ξεκούραση, να απομακρυνθείτε από τις μαύρες σκέψεις που μαζώνουν όλους και να επιστρέψετε με νέες δυνάμεις και ιδέες. Με μελαγχολία ακούω τις επισημάνσεις πολλών καλεσμένων για αυτά που πρέπει να γίνουν. Ίσως δεν λαμβάνουν υπόψη ή δεν θέλουν να το ομολογήσουν στον εαυτό τους ότι ο λαός της χώρας μας δεν έχει δικό του κράτος. Αυτό που ονομάζεται έτσι είναι παράρτημα άλλων και μάλιστα κατοχικών δυνάμεων με τη βοήθεια των ντόπιων υποτίθεται εκπροσώπων μας, οι οποίοι όχι μόνο δεν δίνουν δεκάρα για τον ελληνικό λαό, αλλά συχνά μοιάζουν να δουλεύουν για την εξόντωσή του, για την καταστροφή της χώρας, περιμένοντας κάποια επιβράβευση γι' αυτό. Για να γίνει κάτι, θα πρέπει να επανεφεύρουμε το κράτος ή να φτιάξουμε εναλλακτικά όργανα, γι' αυτό και να βρούμε τον τρόπο να το κάνουμε. Καλές διακοπές σε όλους. Καλή ξεκούραση, λέει η Δήμητρα από την Έδεσα. Γιαβανίκαμε, αλλά δεν το έχουμε πάρει χαμπάρι ακόμη. Γιαβάν είναι η Ελλάδα στα εβραϊκά, λέει ο Γιώργος. Ο Σταύρος λέει: καλές διακοπές να έχετε, αν και μου τη χαλάτε, γιατί εγώ παίρνω σε μια εβδομάδα άδεια και από τις 10 μέχρι τις 12 που έχω διάλειμμα δεν περνάει η ώρα. Καλά να περνάτε, να μην γίνομαι μίζερος. Καλές διακοπές, λέει ο Νίκος από τη Λιβαδιά, με υγεία και να ετοιμάζεται ο Όφι. Θα παίξουμε τελικό του χρόνου στο κύπελο. Οι άλλοι με την μπάξη πάτσι φέρανε με το ζόρι. Ο Αντώνης λέει, όπως τα λέει ο Δημήτρης, μένει πολύ στο όρθιος κόσμος που πιστεύει σε ένα καλύτερο και ομορφότερο κόσμο και κάνουμε μια μεγάλη συντροφιά εδώ στον 984 όλοι μαζί. Να είσαι καλά, Αντώνη. Λοιπόν, θα πάμε στο τελευταίο διάλειμμα με ένα ακόμη τραγούδι που αγαπάμε και σας το χαρίζουμε.

0: Κοντογιάννης, καλοκαιρινού 189, Στάση Κοντογιάννη και Γουόλ Κοντογιάννης, Δικαιοσύνης και Βυζαντίου 2. Και τώρα, εκτόσεις έως 50%.
1: Βάλε ένα κρέτασαν. Στην Κρήτη ζεις και έχεις ήλιο χειμώνα καλοκαίρι. Δεν λέει να σου έρχεται η ΔΕΗ όσο ο προϋπολογισμός της χώρας. Εγώ έχω στο σπίτι μου ηλιόθερμο κρέτασαν και έλυσα το πρόβλημα του ζεστού νερού για πάντα, φίλε μου. Και για τις λίγες χειμωνιάτικες μέρες που δεν έχουμε ήλιο, το έχω συνδέσει με το καλοριφέρ και τη ΔΕΗ με Κάιρο. Άσε που με το ηλιόθερμο προστατεύουμε και το περιβάλλον. Αλλά πρόσεξε, ηλιόθερμα κρέτασαν που μας εξασφαλίζουν μέγιστη απόδοση, έχουν μεγάλη αντοχή στο χρόνο και εγγύηση για 10 χρόνια. Κρέτασαν, βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου, τηλέφωνο 380-792. Η οικονομία είναι το παν, γι' αυτό ζεστό νερό με κρέτασαν.
2: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
3: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα σε απίστευτη τιμή, μόνο 29,90. Και ελληνικός καφές Λουμίδης, τώρα μόνο 3,09 ευρώ.
2: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός. Με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
4: Το να γνωρίζεις τι ακριβώς χρειάζεται ο εκάστοτε ιδιοκτήτης αυτοκινήτου είναι αποτέλεσμα εμπειρίας, γνώσης και ονόματος. Καφαντάρης. Από το 2000, πρώτη στο σέρβις Mercedes-Benz, κάναμε ένα ακόμα βήμα μπροστά. Car Parts. Εξειδικευμένο κατάστημα γνήσεων και aftermarket ανταλλακτικών σε ό,τι αφορά γιοταχή, επιβατικά και επαγγελματικά, χονδρική και λιανική, καθώς και γνήσια αξεσουάρ Mercedes-Benz. Car Parts στον Άγιο Ιωάννη στο 25, συνεργείο, βαφείο, φανοποιείο, στη Μάνου Κατράκη 12, στο δρόμο προς Φινικιά. Καφαντάρης, από το 2000 και συνεχίζουμε μπροστά.
2: Για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία ΣΥΚΑ. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.βασιλάκησαεβε.gr.
5: Και τώρα, κύριε αρχιτέκτονα, τι κάνουμε για μάρμαρα και γρανίτες? Έχεις να μου προτείνεις κάποιον? Καλό επαγγελματία όμως, αξιόπιστο.
6: Τον καλύτερο, τους λίθους. Για μάρμαρα, γρανίτες, για πάγκους χωρίς ματήσεις, στάρων, για επιφάνειες καλαζία και πορσελάνη που χρειάζεσαι στην κουζίνα και τον μπάνιο σου, και επειδή ξέρω πόσο μετράει για σένα το στυλ, θα τους λατρέψεις.
5: Έχουν και τις εστίες Invisa Cook που είχα δει στο εξωτερικό?
6: Φυσικά, όλες τις επώνυμες εταιρείες.
5: Λίθη ΑΕ, με δεκαετίες παρουσίας στην επεξεργασία και εμπορία φυσικών και τεχνητών πετρωμάτων.
6: Συνεργασίες με κορυφαίες εταιρείες και ανεξάντλητη ποικιλία άμεσα διαθέσιμων υλικών.
5: Λίθη ΑΕ, Λεωφόρος Στέλιου Καζαντζίδη, πριν την Καλλιθέα δεξιά.
6: Και στο lithi.gr.
7: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
8: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
7: Βεβαίως. Μοσχαρίσιος κοιμάς. Μόνο 8,99.
9: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
10: Στη Winco είμαστε υπερήφανοι για ένα πράγμα. Σας δίνουμε τη δυνατότητα να δημιουργήσετε ένα σπίτι αντανάκλαση του εαυτού σας. Όμορφο, έξυπνο, ασφαλές και μοναδικό όπως εσείς. Winco, πόρτες παράθυρα. Τα προϊόντα μας δεν είναι απλώς αντικείμενα. Είναι κομμάτι του σπιτιού σας. Ένα σπίτι γεμάτο αγάπη, γέλια και υπέροχες αναμνήσεις. Στη Winco είμαστε μαζί σας από την πρώτη στιγμή και για πάντα. Γιατί εμείς στη Winco πιστεύουμε σε ένα κόσμο ασφαλή και όμορφο. Winco, πόρτες παράθυρα, στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου και στο www.winco.gr. Winco Κατσαβοξάκης, στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου.
11: 984, για να είσαι μέσα σε όλα.
12: Εδώ είμαστε. Ο Αποστόλης λέει: ευχαριστούμε όλους τους συνεργάτες και όλο το σταθμό του 984 για την παρέα. Για μας είναι όαση σε αυτή τη Σαχάρα της Ελλάδας. Ακούω τις εκπομπές είτε ζωντανά είτε όταν ανεβαίνουν στο YouTube. Όπως και τις αντιθέσεις ανελιπώς. Ευχαριστώ, λέει, και τη γυναίκα μου. Εδώ είναι το ωραίο. Που όλη την ώρα με υπομένει και στο τέλος ακούμε μαζί τις εκπομπές σας. Δηλαδή η σύζυγος Αποστόλη μισεί εμάς για να μην την ακούσεις εσύ. Καλές διακοπές. Σας στέλνουμε φιλιά και χαιρετισμούς από τα διεθνή ύδατα στη γειτονική χώρα της Λευκάδας κατά τον κύριο Υπουργό. Ωραίος ο Απόστολος. Ο Χάρης λέει: «Πανέρχομαι, πρόταση είναι δόκιμος όρος εθελοντής δημοσιογράφος. Όλοι εμείς να γίνουμε εθελοντές του 1984, να κάνουμε το επόμενο βήμα και πάλι καλή ξεκούραση. Να κάνουμε και κάμια μπική. Ο Χάρη να πέφτει κανένα μπικικίνι. Ξέρουν αυτοί που ξέρουν». Μαριάννα, να σας ευχαριστήσουμε για τις ενημερωτικές εκπομπές και για τα τραγούδια που βάζετε. Μπράβο σου. Μ' αρέσει που σας αρέσουν. Μοιραζόμαστε πολλά πράγματα κοινού, από κοινού. Θα μας λείψετε. Καλή ξεκούραση σε όλους. Είπατε, λέει, πως η Θέουτα είναι υπό ισπανική κατοχή. Είπα ότι είναι ισπανική επικράτεια. Να θυμίσω πως η Ισπανία ήταν υπό αραβική κατοχή, σωστό, από το 711 έως το 1492. Είστε, λέει, υπέρ του επικισμού της Ευρώπης, γιατί πολλές φορές τυχαίνει να δίνετε αυτή την εντύπωση. Εγώ δεν είμαι υπέρ κανενός επικισμού. Είμαι να ζούμε όλοι ωραία και καλά με τις ίδιες δυνατότητες. Γίνεται. Ο Λευτέρης, Λευτέρη, έχεις γράψει μια τραγουδάρα, την έχουμε βάλει 2-3 φορές, δεν προλαβαίνω να τη βάλουμε σήμερα. Να γεμίσεις μέρες σου με ήλιο, θάλασσα, όμορφες στιγμές και μουσικές. Ευχαριστούμε για την παρέα και τις δικές σου, Λευτέρης Μέρος. Εγώ πάντως, λέει, προτείνω ο Δημήτρης, με τη νέα ραδιοφωνική σεζόν να οργανωθούμε οι ακροατές για να κάνουμε ένα fan club. Αξίζει να δούμε πόσο μεγάλη είναι η παρέα του σταθμού και να γνωριστούμε από άκρη σε άκρη. Αυτό να το κάνουμε όλοι μαζί, να γνωριστούμε. Ας τα fan club. Ο Χρήστος λέει: «Εύχομαι ό,τι καλύτερο σε όλη την ομάδα. Εγώ φέτος το καλοκαίρι δεν θα μπορέσω να επιστρέψω στην πατρίδα, όμως ελπίζω να το κάνω σύντομα. Να συνεχίσετε να μιλάτε, να μένουμε ενημέρωση από κάθε πλευρά και να προσέρχεται όχι μόνο για τους λαγοκέφαλους στη θάλασσα, αλλά πιο πολύ για τους καρχαρίες ξηράς. Τέλος, θα ήθελα να σας πω, γνωρίζοντας πως αντιπροσωπεύω τεράστια μερίδα των Ελλήνων του εξωτερικού, ένα μεγάλο ευχαριστώ για τη συντροφιά που μας κρατάτε από την πατρίδα». Χρήστος από Αγγλία, του Burn Baby Burn. Χρήστο, να είσαι καλά. Ωραία είναι και εκεί στην Αγγλία να πας στο Brighton για μπάνιο. Πώς μπαίνετε σε αυτή την μπίχλα θάλασσα, σαν της Ελλάδας στη θάλασσα, πράγμα. Αλλά αυτό να τα ακούν και οι Έλληνες στην Ελλάδα που πάνε τώρα στα νησιά. Τι μου πάσα μου κάνεις τώρα? Και θένε πισίνα. Μέγας είσαι, κύριε. Είναι δίπλα η θάλασσα, θένε πισίνα. Γιατί αλλιώς δεν είναι λουξ οι διακοπές. Θα πω, λέει, ένα ποδοσφαιρικό. Όλη η άμυνα της μεγάλης Μίλαν, Μαλντίνι, Μπαρέζι, Κωστακούρτα, Ταθώτη, ήταν και οι τέσσερις δεξιοπόδαροι. Και εδώ ψάχνουν στόπερ με το αριστερό. Μπάλα πρέπει να ξέρουν. Θα γράψουν ορθογραφία με το ποδάρ. Με αξάνο, Νίκος. Πάμε με ένα προτελευταίο τραγούδι. Αυτό το τραγούδι τα αγαπάει ο Παντελής και το διάλεξε για όλους σας. Πάμε.

Οδυσσέας Ιωάννου είναι η στίχη που ρωτάτε πολύ εδώ για την επιλογή του Παντελή. Λοιπόν, ο Αλέξανδρος λέει: συμφωνούμε με μια διαφορά, να είμαστε καλά και να περνάμε καλά οι Έλληνες. Ο Γιάννης λέει: ωραία ζούμε όταν ο καθένας είναι στον τόπο του και ταξιδεύουμε στον τόπο του άλλου κάτω από κανόνες και εφόσον θέλει ο νοικοκύρης. Και έτσι διατηρείται η πολιτισμική ταυτότητα του καθενός και μπορούμε να πάμε να έρθουμε σε επαφή. Διαφορετικά θα γίνουμε ένα ρδελομπού. Δεν είμαστε μισάνθρωποι όπως νομίζεις. Καλό καλοκαίρι όσο γίνεται. Ο Θήμιος: τον ίδιο καιρό η γαλλική κομμούνα, οι κομμουνιστές δημιουργήθηκαν για να σταματήσει η μετανάστευση των Γάλλων στην πλούσια Αγγλία, να αποκτήσει δικαίωμα ο Γάλλος εργάτης στη Γαλλία. Να μην είναι λάθρο ο Γάλλος. Θέλετε κι άλλο καπιταλισμό? Δεν χόρτασε το τομάρι σας ανεμιστήρες του ιδιωτικού τομέα? Ο Δημήτρης λέει: φέτος πάω Παλαιόχαρα Χανίων διακοπές. Ωραία επιλογή. Αν έλεγα ότι σκέφτηκα άμα πάω Ηράκλειο να βρω τον 984 να σας πω ένα απλό γεια σας, θα με πιστέψετε? Ευχαριστούμε λέει για τη συντροφιά. Καλό δεχόμενος Δημήτρη. Ξέχασα λέει να πω: από Θεσσαλονίκη ορμόμενος, καταγωγή από τον ακριτικό Εύρο. Ο Χρήστος από την Αγγλία του Ben Baby Bear λέει: αν ήμουν στην Ελλάδα, με μεγαλύτερη ευχαρίστηση θα βούταγα μέσα στον Πειραιά παρά να μπω σε πισίνα μαζί σου. Η Αγγέλα, παιδιά, η Αγγέλα. Εμείς λέει: χαχαρίζουμε. Για ακούστε εδώ λέει η Αγγελική: στη φορολογική απαγόρευση χρήσης, αμετακούνητη η Αγγελική με τις ειδήσεις, χρήση μετρητών στις πληρωμές ενοικίων και στην υποχρεωτική εξόφλησή τους μέσω τραπέζι αποκλειστικά. Από προσανατολής να προχωρήσει από 1η Οκτωβρίου το Υπουργείο Οικονομικών. Ωραία πράγματα. Και την ίδια ώρα αφορολόγητο αύξηση για φιλοδορήματα μέσω πληρωμών ο Πρωθυπουργός. Εντάξει. Λοιπόν, επειδή φτάσαμε, ποιο τέλος δεν έχει. Θέλω πρώτα να ευχαριστήσω όλα τα παιδιά εδώ, Παντελή, Νίκο, Αγγελική, τηλεφωνικό κέντρο, Τόνια, Σύφη, Έφη. Όπως ξέρετε, κάθε χρόνο κλείνουμε με κάτι που διαλέγουμε να διαβάσουμε, να το μοιραστούμε όλοι. Φέτος θα σας μεταφέρουμε μερικά αποσπάσματα, επειδή ακούω πολλούς νταυραρισμένους, άλλους επαναστατημένους, παρά άλλους αγανακτισμένους, οργισμένους, ησυχασμένους. Λοιπόν, θα σας μεταφέρουμε τις σκέψεις ενός ανθρώπου που διετέλεσε πρόεδρο στην Ουρουγουάη από το 10 στο 15, έφυγε από το μάταιο τούτο κόσμο, ο Χωσέ Πέπε Μουχίκα, ο οποίος σε αντίθεση με άλλους που τα λένε θεωρητικά υπήρξε στο πεδίο αντάρτης πόλης των περίφημων του Παμάρος, αλλά στο τέλος λειτουργήσε εντός συστήματος που λένε κάποιοι, πρόεδρος στην Ουρουγουάη. Οι σκέψεις του λένε τα εξής: η γενιά μου έκανε ένα αφελές λάθος. Πιστεύαμε ότι η κοινωνική αλλαγή είναι μόνο θέμα αμφισβήτησης των τρόπων παραγωγής και διανομής στην κοινωνία. Δεν κατανοήσαμε τον τεράστιο ρόλο του πολιτισμού. Ο καπιταλισμός είναι μια κουλτούρα και πρέπει να απαντήσουμε και να αντισταθούμε σε αυτόν με μια διαφορετική κουλτούρα. Ένας άλλος τρόπος για να το θέσουμε αυτό: βρισκόμαστε σε ένα αγώνα μεταξύ μιας κουλτούρας αλληλεγγύης και μιας κουλτούρας εγωισμού. Δεν σκέφτομαι την κουλτούρα που πουλείται, όπως η επαγγελματική μουσική ή ο χορός. Όλα αυτά είναι φυσικά σημαντικά, αλλά όταν μιλάω για κουλτούρα αναφέρομαι στις ανθρώπινες σχέσεις, στο σύνολο των ιδεών που διέπουν τις σχέσεις μας χωρίς να το συνειδητοποιούμε. Πρόκειται για ένα σύνολο ανομολόγητων αξιών που καθορίζουν τον τρόπο με τον οποίο εκατομμύρια ανώνυμοι άνθρωποι σε όλο τον κόσμο σχετίζονται μεταξύ τους. Και ο καταναλωτισμός είναι μέρος αυτής της κουλτούρας. Είναι μια ηθική που χρειάζεται το σύστημα στον αγώνα του για άπειρη συσσόρευση. Το χειρότερο πρόβλημα θα ήταν να σταματήσουμε να αγοράζουμε ή να αγοράζουμε πολύ λίγο. Και αυτό έχει δημιουργήσει στην καταναλωτική κουλτούρα που μας περιβάλλει. Όμως, ένα καπιταλιστικό κοινωνικό σύστημα δεν είναι μόνο σχέσεις ιδιοκτησίας. Είναι και ένα σύνολο ανομολόγητων αξιών που είναι κοινές στην κοινωνία.
Αυτές οι αξίες είναι ισχυρότερες από κάθε στρατό και είναι η κύρια δύναμη που διατηρεί το σύστημα σήμερα. Θα σας δώσω, λέει ο Μουχίκα, μερικά παραδείγματα. Δεν μπορείς να χτίσεις, για παράδειγμα, ένα σοσιαλιστικό κτίριο με οικοδόμους που είναι καπιταλιστές. Γιατί θα κλέψουν τον οπλισμό, θα κλέψουν το τσιμέντο, γιατί κοιτάζουν μόνο να λύσουν τα δικά τους προβλήματα, γιατί έτσι διαμορφωνόμαστε. Η γενιά μου, ορθολογίστρια με προγραμματική θεώρηση ιστορίας, δεν κατάλαβε ότι οι άνθρωποι συχνά αποφασίζουν με το αίσθηκτό τους και στη συνέχεια η συνείδησή τους κατασκευάζει επιχειρήματα για να δικαιολογήσει τις αποφάσεις τους. Επιλέγουμε με την καρδιά μας και εδώ ο πολιτισμός γίνεται ζωτικό ζήτημα, διότι μετριάζει τον ανορθολογισμό μας. Είπαν ότι ήμουν φτωχός πρόεδρος, αλλά δεν κατάλαβαν τίποτα. Δεν είμαι φτωχός. Φτωχός είναι αυτός που έχει μεγάλη ανάγκη. Ο στόχος μου είναι να γίνω στοικός και είναι γεγονός ότι αν ο κόσμος δεν έχει μάθει να ζει με κάποια νυφαλιότητα, να μην σπαταλά σταμάτητα, αν δεν το μάθει αυτό σύντομα, ο κόσμος μας δεν θα επιβιώσει. Η δίψα για χρήμα μας υποκινεί να αγοράζουμε συνεχώς νέα πράγματα, αλλά η διατήρηση της ζωής πάνω στον πλανήτη σημαίνει ότι πρέπει να μάθουμε να ζούμε με τα απαραίτητα και να μην σπαταλάμε τους πόρους μας. Τώρα, όπως καταλαβαίνετε, αυτός ο αγώνας είναι ένα πολιτιστικό έπος. Στο τέλος, όλα αυτά έχουν να κάνουν με το τι θεωρούμε ότι είναι η καλή ζωή, τις αξίες που μπορούμε να εκτιμήσουμε στη ζωή, τα πράγματα που μπορούμε να επιδιώξουμε, σημαίνει να έχουμε μια αίσθηση των ορίων. Ούκ εν το πολλό το εφ, όπως έλεγαν οι Έλληνες. Είδατε, λέει ο Μουχίκα. Υπάρχει πολλή θλίψη στις κοινωνίες μας, παρόλο που είναι γεμάτες με ανισοκαταμένο πλούτο. Είμαστε υπερτροφικές κοινωνίες που πνίγονται από την ποσότητα των σκουπιδιών που δημιουργούν. Μολύνουμε τα πάντα, αγοράζουμε πράγματα που δεν χρειαζόμαστε και μετά ζούμε σε απόγνωση πληρώνοντας λογαριασμούς. Πρέπει επιτέλους να προτείνουμε έναν άλλο τρόπο ζωής. Αυτό σημαίνει να ζεις όπως σκέφτεσαι. Διαφορετικά καταλήγουμε να σκεφτόμαστε όπως ζούμε. Δεν έχω κάποια μαγική συνταγή. Μου φαίνεται ότι η δημιουργικότητα πρέπει να ενθαρρυνθεί, γιατί βρισκόμαστε σε ένα κόσμο που δυσκολεύεται να συνειδητοποιήσει γιατί απέτυχε και δυσκολεύεται πολύ να φανταστεί νέους δρόμους προς τα μπρος. Πρέπει να μάθουμε από τις ήττες μας, δεν γίνεται αλλιώς. Λοιπόν, έχουμε δύο ακόμη μηνύματα. Η Μαρία, αυτό τον Αύγουστο που θα κάνετε, λέει, ανάπαυλα να γεμίσετε εμπειρίες και οράματα, όλοι μας. Μας φτιάξατε, λέει, τη μέρα με το Μουχίκα ο Χρόνης. Λοιπόν, θα κλείσουμε με ένα τραγούδι που το αγαπάω εγώ, ο Παντελής, ο Νίκος, η Αγγελική. Σας το χαρίζουμε, να είστε καλά και να ξανασμίξουμε. Καλημέρα.

0: 9.84. Η ώρα είναι 12. 9.84. Τα νέα σε ένα λεπτό.
1: Σε πορτοκαλί σε έναν γερμό παραμένει η Κρήτη κατηγορία κινδύνου 4 για πρόκληση πυρκαγιάς. Από καΐδια, καλλιέργειες, αγροτικές εκτάσεις, σπίτια, επιχειρήσεις και ζωικό κεφάλαιο σε τρεις μέρες στο νότο του Ρεθύμνου. 36 πυροσβέστες έφτασαν σήμερα από τη Δυτική Ελλάδα με σε 130 και 18 αποχώρησαν. Αδυνατούν να επιχειρήσουν και σήμερα τα εναέρια μέσα λόγω της έντασης του ανέμου. Εθελοντισμός και προσφορά συγκινούν για άλλη μια φορά προς όλους όσους επιχειρούν από περιφέρεια, δήμους, εκκλησίες, συλλόγους. Ερυθρό Σταυρό, χαμόγελο του παιδιού, λένε στο ράδιο 984 Γιάννη Σταταράκη, Στέλιος Βοριάς, Γιώργος Κακλαμάνος και Χρυσή Μποποδάκη. Νέα μέτωπα φωτιάς διάσπαρτα και αναζωπυρώσει σε ήδη υπάρχοντα σε Αχαΐα, Αρκαδία, Αγρίνιο, Άνδρο, Κάλυμνο, Πάρο Λέσβο. Στη Βιωτία εκενώνονται περιοχές. Κλειστό το φαράγγι της Αμαριάς. Απαγορευτικό απόπλου από Ραφίνα και Λαύριο. Αναστάτωση στην Αλόνισο όταν υδροπτέρυγο υπέστη ρηγμάτωση λίγα λεπτά μετά τον απόπλο του από το λιμάνι του παρατηρητηρίου λόγω του έντονου κυματισμού. Επέβαιναν 60 επιβάτες, δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί. Φυτεία με 32 δενδρίλια κάναβης και ποσότητα πάνω από 2,5 κιλά εντόπισαν οι αστυνομικές αρχές σε ορεινή περιοχή του Δήμου Μυλοποτάμου. 98 γραμμάρια κάναβης διέθετε σπίτι του 23χρονος, ο οποίος συνελήφθη στο Ρέθυμνο, σε περιοχή του Δήμου Αγίου Βασιλείου. Ο άνδρας κυκλοφορούσε έχοντας στο αυτοκίνητό του ένα πιστόλι με γεμινιστήρα και 56 φυσίγγια, συνελήφθη. Για το πρωί του Σαββάτου, 1 Αυγούστου, μετατέθηκαν οι απολογίες των 8 συλληφθέντων που κατηγορούνται για συμμετοχή σε εγκληματική ομάδα με πολυσχηδή δράση στην περιοχή του Ηρακλείου. Στα ύψη ενήλικη εργασία στην πόλη του Ηρακλείου, με βάση τα στοιχεία του εργατικού κέντρου, 1.600 ενήλικοι 15 έως 18 ετών που απασχολούνται σε εστίαση, τουρισμό, παραλίες και συνεργεία κατά κύριο λόγο, λέει στο ράδιο 984 ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Ηρακλείου.
0: 984. Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός, άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις, ενισχυμένη και υδραργύρω στους 38 βαθμούς Κελσίου κατά τόπους. Έκκληση για επαγρύπνηση από μετεωρολόγους και λιμενικό. Τζουράκης Home.

0: από τους καλύτερους τεχνίτες και τα μεγαλύτερα ελληνικά εργοστάσια, τώρα με εκπτώσεις έως και 50%.
1: 50%!
0: Με απόλυτη συνέπεια στην παράδοση, ο Όμιλος Τζοράκη πιστοποιεί γραπτά την ποιότητα. Τζοράκης Home. Ελευθερίου Βενιζέλου 100 στο Γάζι. Τώρα με εκπτώσεις έως και 50%.

Αυτή την εβδομάδα, στο κατάστημα της περιοχής σου, μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. 100% φυσικός χυμός Energy Red, 24% φθηνότερα, 1,27. Kettle Chips Piperi, 34% φθηνότερα, 85 λεπτά. Ηλιέλαιο,

0: για κάθε στιγμή της ημέρας. Harmony Mevgal. Η αρμονία της απόλαυσης.
1: Ξέρεις εκείνο το μέρος που πας για καφέ και τελικά βρίσκεις αυτό που πραγματικά θέλεις?
2: Το My Place Your Space έχει τα πάντα. Καφέδες, φυσικούς χυμούς, τορτίγες, σάντουιτς, σαλάτες και hot dog όπως πρέπει να είναι.
1: Και το καλύτερο, με ένα τηλέφωνο στο 2810 342 514 σου ετοιμάζουν ό,τι τεραβάει η όρεξή σου για παραλαβή από τον χώρο. Τώρα στο takeaway μενού και σφολιάτες.
2: Και delivery γίνεται μέσω e-food και box now.
1: My Place, Your Space. Μπιζανίου 4 στην πλατεία Κορνάρου. Το γρήγορο φαγητό αλλιώς.
3: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
4: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
3: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
4: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
3: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
4: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
5: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
6: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
4: Οχ, φτάσαμε!
3: Με Σίτζετς ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
5: Σίτζετς. Κερδίζεις καλοκαίρι.
7: Σκέψου τοπικά, σκέψου κριτικά. Supermarket Festos. Στηρίζουμε τα προϊόντα του τόπου μας, αγκαλιάζοντας τους κριτικούς παραγωγούς. Στηρίζουμε τους καταναλωτές με χαμηλές τιμές και εκπληκτικές προσφορές. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε
8: παγωτό Κρικρί 3 λίτρα, μόνο 7,75 ευρώ. Μερέντα φουντουκιού 570 γραμμάρια, μόνο 3,49 ευρώ. Μακαρόνια μέλισσα νούμερο 6 ή νούμερο 10, 500 γραμμάρια, μόνο 78 λεπτά. Πέψη κόλα κλασική ή twist, 1,5 λίτρο, μόνο 1,18 ευρώ.
7: Για να είσαι κερδισμένος εσύ και ο τόπος σου, σκέψου κριτικά. Supermarket Festos.
9: Αγάπη μου, άνοιξε, ξέχασα τα κλειδιά μου. Άνοιξε ρε μωρό, κάνει κρύο, θα παγώσω, θα πέσω τα αυτιά μου σου λέω.
10: Μόνος είμαι. Άρε Ζήνωνα.
11: Για αλουμίνια, Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις το δράμα. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα, έλα στου Ζήνωνα.
12: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
13: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
12: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
13: Βρακή χειμώνα, αγώνα καλοκαίρι.
14: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
13: Βλέπω τελικά ανείς είναι φασαριόζος. Μπα. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
15: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
16: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
15: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε 2 υπερκαταστήματα.
16: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
17: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
13: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
12: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
14: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
13: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
12: Μπα.
13: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
18: Ένα έργο ξεκινά από τη σωστή βάση. Από ανθρώπους που γνωρίζουν, που δημιουργούν όπως κανείς άλλος. Στη Τσιγκένης Woodcraft η κατασκευή δεν είναι διαδικασία, είναι υπόσχεση που τηρούμε κάθε φορά. Πίσω από κάθε ιδέα, μια ομάδα επαγγελματιών με κοινό στόχο τη λεπτομέρεια. Με σχέση εμπιστοσύνης, ένα αποτέλεσμα με ουσία. Τσιγκένης Woodcraft. Από το 1998 σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε έπιπλα με τεχνογνωσία, συνέπεια και χαρακτήρα.
19: 984. Για να είσαι μέσα σε όλα.

0: Δελτίο ομορφιάς στο 984. Summer Sale έως 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως 50%. Στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις. Αυτή την εβδομάδα στα Hondo Center θα βρείτε αντιλιακά προϊόντα Lancaster με έκπτωση 40%. Τα αγαπημένα brands Estée Lauder και Tom Ford θα τα βρείτε στα Hondo Center με έκπτωση έως 35%. Και το brand La Mer με όφελος 30%, ενώ το Brand Clinique θα το βρείτε με έκπτωση 35% και 40% για την αγορά τριών προϊόντων. Αληθινά όμορφη, αληθινά εσύ. Αυτό είναι το νέο σύνθημα του DAV, μέσα από την αποκλειστική συνεργασία με τα Hondo Center. Γιατί το DAV είναι πάντα δίπλα σε κάθε γυναίκα και κορίτσι για να το φροντίσει και να το παρακινήσει. Να είναι ο εαυτός του. Κάντε την DAV αγορά σου και πάρε ένα ξυστό από το ταμείο για να δείτε αν κερδίσατε μία από τις τρεις συσκευές Dyson Multistyler Ergo. Hondo Center, ένα υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
1: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
2: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
1: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο. Hondo Center.
3: Παίζεις τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
5: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
5: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
6: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 1384.
1: Η ώρα είναι 12:30.
0: Από το 1906 η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία.
2: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, γιαούρτι κολλιός, γάλα μευγάλ και όλα τα Σάιος και Sunny Buns είναι hot. Και για να μην καείς, στραγιστό γιαούρτι κολλιός 850 γραμμαρίων, 2 ευρώ και 59 λεπτά. Μευγάλ Love Milk 1 λίτρου, 1 ευρώ και 15 λεπτά. Όλα τα σαμπουάν Σάιος 750 ml, 3 ευρώ και 59 λεπτά. Με δύο συσκευασίες Sunny Buns κερδίζετε άμεσα 5 ευρώ στο λογαριασμό σας. Και ακόμα, κοτόπουλο Κρήτης 3 ευρώ και 80 λεπτά το κιλό. Ελληνικό πεπόνι 65 λεπτά το κιλό.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
5: Απολαμβάνω το ξημέρωμα. Γίνομαι ένα με τη φύση. Απολαμβάνω τους ήχους της, τα αρώματά της, τις γεύσεις της. Την σέβομαι, την φροντίζω. Και αυτή μου χαρίζει απλόχερα τα πολύτιμα δώρα της, που όλοι εμείς στα αγροκτήματα Κρήτης φέρνουμε κάθε μέρα στο πιάτο σας.
6: Κοτόπουλο ειδικής διατροφής Άρωμα Κρήτης, σε συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Αγροκτήματα Κρήτης. Ένα με τη φύση.
7: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Αν δεν έχεις ήδη ορίσει το κατάστημά μας ως αγαπημένο στην εφαρμογή Lidl Plus, όρισε το τώρα και λάβε καθημερινά από 30 Ιουλίου έως 1η Αυγούστου κουπόνι για 10% έκπτωση στο σύνολο των αγορών σου. Lidl. Γιατί αξίζει.
8: Δεκράκης. Από το 1981 κοντά σας. Με ιδέες και λύσεις για τις ομορφότερες στιγμές της ζωής σας. Ιδιαίτερες προτάσεις δώρων, υλικά συσκευασίας, απαράμιλη ποιότητα και ποικιλία σε είδη βάπτισης και στολισμού, ιδέες και υλικά διακόσμησης σε τιμές απρόσμενα προσιτές. Έπιπλα και διακοσμητικά υψηλής αισθητικής για την ανανέωση του χώρου σας. Δεκράκης, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου και Φαϊτάκη, Ηράκλειο.
9: Το να γνωρίζεις τι ακριβώς χρειάζεται ο εκάστοτε ιδιοκτήτης αυτοκινήτου είναι αποτέλεσμα εμπειρίας, γνώσης και ονόματος. Καφαντάρης. Από το 2000, πρώτη στο σέρβις Mercedes-Benz, κάναμε ένα ακόμα βήμα μπροστά. Car Parts. Εξειδικευμένο κατάστημα γνήσεων και aftermarket ανταλλακτικών σε ό,τι αφορά γιοταχή, επιβατικά και επαγγελματικά, χονδρική και λιανική, καθώς και γνήσια αξεσουάρ Mercedes-Benz. Car Parts στον Άγιο Ιωάννη Χωστό 25. Συνεργείο, βαφείο, Φανοποιείο, στη Μάνου Κατράκη 12, στο δρόμο προς Φοινικιά. Καφαντάρης, από το 2000 και συνεχίζουμε μπροστά.
10: Για κουζίνα και ντουλάπα, στη Βασιλάκη ΣΑΕΒΕ. Σε μια μεγάλη και ιδιαίτερη ποικιλία χρωμάτων, επιλέξτε το χρώμα της αρεσκίας σας και έλατε σε 2 ημέρες να παραλάβετε έτοιμα για συναρμολόγηση την κουζίνα ή την ντουλάπα που μαζί μπορούμε να σχεδιάσουμε. Και για όσους δεν ξέρουν να συναρμολογήσουν, έμπειροι συνεργάτες μας, επαγγελματίες της αγοράς, αναλαμβάνουν την τοποθέτηση. Βασιλάκη ΣΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
11: Σάββατο, 1 Αυγούστου. Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης. Χορεύουμε για την Ηλιακτίδα. Οι σχολές χορού Μαυρόκοστα διοργανώνουν φιλανθρωπική μουσικοχορευτική παράσταση με το μουσικό συγκρότημα του Δημήτρη Ξυλούρη, Κύτρος. Χορεύουν μικροί και μεγάλοι χορευτές από τις σχολές Μαυρόκοστα. Αντί εισιτηρίου, ενισχύουμε τον Παγκρίτιο Σύλλογο Ηλιακτίδα με κουμπαρά στην είσοδο του Κηποθεάτρου.
12: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
13: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
12: Βεβαίως. Μοσχαρίσιος κοιμάς. Μόνο 8,99. καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
14: Στη Winco είμαστε υπερήφανοι για ένα πράγμα. Σας δίνουμε τη δυνατότητα να δημιουργήσετε ένα σπίτι αντανάκλαση του εαυτού σας. Όμορφο, έξυπνο, ασφαλές και μοναδικό όπως εσείς. Winco, πόρτες παράθυρα. Τα προϊόντα μας δεν είναι απλώς αντικείμενα. Είναι κομμάτι του σπιτιού σας. Ένα σπίτι γεμάτο αγάπη, γέλια και υπέροχες αναμνήσεις. Στη Winco είμαστε μαζί σας από την πρώτη στιγμή και για πάντα. Γιατί εμείς στη Winco πιστεύουμε σε ένα κόσμο ασφαλή και όμορφο. Winco, πόρτες παράθυρα στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου και στο www.winco.gr. Winco Κατσαβοξάκης. Στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου.
1: Εδώ το λίγο είναι πολύ. Λίγες διαφημίσεις. Πολύ μουσική. 984.

0: 984.
1: Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
2: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
3: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.
4: Πες μου τι

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα γάτι.

0: 1984.
1: Η ώρα είναι μία. 984. Τα νέα σε ένα λεπτό.
2: Από καΐδια καλλιέργει αγροτοδοσικές εκτάσεις, καμένες σπίτια, επιχειρήσεις και ζωικό κεφάλαιο σε τρεις ημέρες στο νότιο Ρέθυμνο. Συνεχίσει οι αναζωπηρώσεις και σήμερα. 36 πυροσβέστες έφτασαν από τη Δυτική Ελλάδα, μεσή 130, 18 αποχώρησαν. Αδυνατούν να επιχειρήσουν και σήμερα τα εναέρια μέσα λόγω της έντασης του ανέμου. Στη σύλληψη του υπευθύνου λειτουργίας του δικτύου του ΔΔΕ στο Ρέθυμνο, προχώρησαν χθες το βράδυ ανακριτικοί υπάλληλοι της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Για ενδείξεις, αλλά χωρίς αποδείξεις, μιλάει ο Δήμαρχος Αγίου Βασιλείου στο ράδιο 984. Κλειστό το φαρακί της Αμαριάς και από τις δύο εισόδους. 41 μετανάστες άνδρες εντοπίστηκαν το βράδυ της Πέμπτης σε παραλία της νήσου Χρυσή στην Ιεράπετρα. Σε εξέλιξη από χθες μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στα Ζωνιανά, στο πλαίσιο των ερευνών για την υπόθεση των παράνομων αγροτικών.

0: Επιδοτήσεων. Νεκρός εντοπίστηκε ο 20χρονος Ιταλός τουρίστας που αγνοούνταν από το απόγευμα της Τετάρτης στη θαλάσσια περιοχή των Μαλλιών. Έσιου τέλους στην περιπέτεια 45χρονου Λουόμενου, ο οποίος το απόγευμα της Πέμπτης βρέθηκε σε δυσχερή θέση στη θαλάσσια περιοχή του Κουμ Καπί στα Χανιά. Στα ύψη ενήλικη εργασία στην πόλη του Ηρακλείου, με βάση τα στοιχεία του Εργατικού Κέντρου Ηρακλείου, 1.600 ανήλικοι 15 έως 18 ετών που απασχολούνται σε εστίαση, τουρισμό, παραλίεση και συνεργεία κατά κύριο λόγο. Στο Ηράκλειο και στο Ρέθυμνο, από σήμερα, η πρόεδρος του κινήματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία, Μαρία Καριστιανού, ανεξάρτητο κίνημα πολιτών. Χιλιάδες άνθρωποι πέρασαν σήμερα από το Μαρόκο παράτυπα στον Ισπανικό θύλακα της Θέουτα για να προσθεθούν στους περισσότερους από 1.500 μετανάστες που έφτασαν τις προηγούμενες ημέρες. Με μεγάλο κριτικό ντέρμπι ξεκινάει η φετινή διοργάνωση του κυπέλου Έραση Τεχνών, καθώς η κλήρωση της πρώτης φάσης έφερε αντιμέτωπο στον Εργοτέλη με τα Χανιά.
1: 984. Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος ο καιρός, άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις, ενισχυμένοι και υδραργύρος στους 38 βαθμούς Κελσίου κατά τόπους. Έκλειση για επαγρύπνηση από μετεωρολόγους και λιμενικό.
2: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-975-000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
3: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
4: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
3: Και όταν φεύγεις.
4: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες.
5: Τώρα στην Ιδρομετάλ, επίσημο συνεργάτη Carrier και το Σύμπα στην Κρήτη, μοναδικές προσφορές σε όλα τα κλιματιστικά και με πολλές άτοκες δόσεις. Πληροφορίες στα καταστήματά μας και στο www.idrometal.gr.
6: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το.
7: Ο φίλε, λίγο πιο απαλά.
6: Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
8: Πω πω Πέτρο, παλάτι χτίζεις, όχι σπίτι. Τεράστιο, ευάερο, ευήλιο και πολύ εργονομικό. Να δω όμως πού θα βρεις τόσα πλακάκια ετοιμοπαράδοτα για να το τελειώσεις.
9: Έχω βρει ήδη. Στο Νικολάντο, στις κάτω γούβες. Κλασικά, μοντέρνα, ό,τι θέλω. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μιλάμε για χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα πλακάκια, όλα ετοιμοπαράδοτα. Και φυσικά η μεγαλύτερη γκάμα και σε είδη υγιεινής.
8: Και πού είναι ο Νικολάντο, είπες?
9: Στις κάτω γούβες, πάνω στο δρόμο. Γράψε το τηλέφωνο του 2897. 042-322.
10: Νικολάντος, πλακάκια και είδη γίνης. Στις κάτω γούβες. Αυτό που χρειάζεσαι το έχουμε εμείς. Βρείτε μας στο Facebook και στο Instagram Νικολάντος Πλακάκια.
11: Life Care. Προϊόντα και υπηρεσίες που αναβαθμίζουν την ποιότητα ζωής.
12: Ιατρικά, ορθοπαιδικά είδη, προϊόντα αποκατάστασης, συσκευές οξυγονοθεραπείας των μεγαλύτερων κατασκευαστικών οίκων.
11: Με πιστοποίησεις ISO και EKVIL.
12: Σταθερά η πρώτη σας επιλογή.
11: Υπεύθυνα δίπλα σας με 24-ωρη εξυπηρέτηση από εξειδικευμένο προσωπικό.
12: Life Care. Εταιρεία συμβεβλημένη με τον ΕΟΠΗ. Στο Ηράκλειο Πανεπιστημίου 18, λίγο πριν το Παγνί. Τηλέφωνο 2810-542-333 και 241-628. Και στις Μοίρες 25 Μαρτίου 134. Τηλέφωνο 2892-024-021. Και για ηλεκτρονικές αγορές στο livecare.medishop.gr.
13: Ο Ματθαίος Μαυρικάκης παρουσιάζει το νέο του βιβλίο για τον Άγιο Παΐσιο τον Αγιορείτη.

0: μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την ANEC Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφή σε επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
1: Ένα έργο ξεκινά από τη σωστή βάση. Από ανθρώπους που γνωρίζουν, που δημιουργούν όπως κανείς άλλος. Στη Τσιγκένης Woodcraft η κατασκευή δεν είναι διαδικασία. Είναι υπόσχεση που τηρούμε κάθε φορά. Πίσω από κάθε ιδέα, μια ομάδα επαγγελματιών με κοινό στόχο τη λεπτομέρεια. Με σχέση εμπιστοσύνης. Ένα αποτέλεσμα με ουσία. Τσιγκένης Woodcraft. Από το 1998. Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε έπιπλα με τεχνογνωσία, συνέπεια και χαρακτήρα.
2: 984. Για να είσαι μέσα σε όλα.

0: 984.
1: Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
2: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
3: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: από τους καλύτερους τεχνίτες και τα μεγαλύτερα ελληνικά εργοστάσια, τώρα με εκπτώσεις έως και 50%.
1: 50%!
0: Με απόλυτη συνέπεια στην παράδοση, ο Όμιλος Τζοράκη πιστοποιεί γραπτά την ποιότητα. Τζοράκης Home. Ελευθερίου Βενιζέλου 100 στο Γάζι. Τώρα με εκπτώσεις έως και 50%.
2: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
3: Έως το Σάββατο, ελληνικά καρπούζια το κιλό, τώρα μόνο 24 λεπτά. Πατάτες Κύπρου, μόνο 99 λεπτά. Όλα τα παγωτά Nirvana, στη μισή τιμή. Και μπύρα Μύθος Οκτάβα, μόνο 5,75.
2: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
4: Βάλε ένα κρέτασαν. Στην Κρήτη ζεις και έχεις ήλιο χειμώνα καλοκαίρι. Δεν λέει να σου έρχεται η ΔΕΗ όσο ο προϋπολογισμός της χώρας. Εγώ έχω στο σπίτι μου ηλιόθερμο κρέτασαν και έλυσα το πρόβλημα του ζεστού νερού για πάντα, φίλε μου. Και για τις λίγες χειμωνιάτικες μέρες που δεν έχουμε ήλιο, το έχω συνδέσει με το καλοριφέρ και τη ΔΕΗ με Κάιρο. Άσε που με το ηλιόθερμο προστατεύουμε και το περιβάλλον. Αλλά πρόσεξε, ηλιόθερμα Κρέτα Σαν, που μας εξασφαλίζουν μέγιστη απόδοση, έχουν μεγάλη αντοχή στο χρόνο και εγγύηση για 10 χρόνια. Κρέτα Σαν, βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου, τηλέφωνο 380-792. Η οικονομία είναι το παν, γι' αυτό ζεστό νερό με Κρέτα Σαν.
5: Για την κατασκευή του ξύλινου δαπέδου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ, ξύλινα δάπεδα από όλο τον κόσμο. Δάπεδα Laminate, δάπεδα βινιλίου, δάπεδα εξωτερικών χώρων, συνθετικά και δάπεδα εμποτισμένης ξυλίας. Και τώρα, με εξειδίκευση στους οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους, δάπεδα ξύλου και μοκέτας της κορυφαίας εταιρείας Starket. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
6: Σκέψου τοπικά, σκέψου κριτικά. Supermarket Festos. Στηρίζουμε τα προϊόντα του τόπου μας, αγκαλιάζοντας τους κριτικούς παραγωγούς. Στηρίζουμε τους καταναλωτές με χαμηλές τιμές και εκπληκτικές προσφορές. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε ενεργειακό ποτό Monster 500 ml, μόνο 98 λεπτά. Μωρομάντιλα Σεπτόνα Χαμομήλι, συσκευασία 80 τεμάχια, μόνο 89 λεπτά. Αφρόλουτρο DAV 720 ml, μόνο 2 ευρώ και 79 λεπτά. Απορρυπαντικό πλυντηρίου Essex, υγρό, 45 μεζούρες, μόνο 4 ευρώ και 69 λεπτά.
7: Σε κάθε γωνιά της Κρήτης, Supermarket Festos. Το δικό μας Supermarket.
8: Life Care. Προϊόντα και υπηρεσίες που αναβαθμίζουν την ποιότητα ζωής.
9: Ιατρικά, ορθοπαιδικά είδη, προϊόντα αποκατάστασης, συσκευές οξυγονοθεραπείας των μεγαλύτερων κατασκευαστικών οίκων.
8: Με επιστοποιήσεις ISO και EKVIL.
9: Σταθερά η πρώτη σας επιλογή.
8: Υπεύθυνα δίπλα σας με 24-ωρη εξυπηρέτηση από εξειδικευμένο προσωπικό.
9: Life Care. Εταιρεία συμβεβλημένη με τον ΕΟΠΗ. Στο Ηράκλειο Πανεπιστημίου 18, λίγο πριν το Παγνί. Τηλέφωνο 2810-542-333 και 241-628. Και στις Μοίρες 25 Μαρτίου 134. Τηλέφωνο 2892-024-021. Και για ηλεκτρονικές αγορές στο lifecare.pavlamedishop.gr.
10: Δέλτα Κτέο Οτοβιζιόν. Σεβασμός στην ασφάλεια με σχέση εμπιστοσύνης.
11: 20 χρόνια. Προτεραιότητά μας η οδική σας ασφάλεια. Δέλτα Κτέο Οτοβιζιόν.
10: Νέα υπηρεσία παραλαβής του οχήματός σας από το χώρο σας και επιστροφή μετά τον έλεγχο. Δέλτα Κτέο Οτοβιζιόν.
11: Κόμβος Φανάρια Καλυθέας, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Δέλτα Κτέο Οτοβιζιόν. Θα μας βρείτε στο δρόμο από λιμάνι Ηρακλείου προς Καλάνη Αρχάνης.
10: Τηλέφωνο για ραντεβού και εξυπηρέτηση παραλαβής του οχήματός σας 2810-383-100.
12: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
13: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
14: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
13: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κυκεραλένη το ξοχικό στο τσούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
15: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
16: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
15: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
16: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
17: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
14: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
13: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
14: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
13: Πολλά ή λίγα.
12: Δηλαδή?
13: Μπα ξεβγάνεις.
14: Κάτι λίγα.
13: Μπα ξεβγάνεις.
1: Στη Winco είμαστε υπερήφανοι για ένα πράγμα. Σας δίνουμε τη δυνατότητα να δημιουργήσετε ένα σπίτι αντανάκλαση του εαυτού σας. Όμορφο, έξυπνο, ασφαλές και μοναδικό όπως εσείς. Winco Πόρτες Παράθυρα. Τα προϊόντα μας δεν είναι απλώς αντικείμενα. Είναι κομμάτι του σπιτιού σας. Ένα σπίτι γεμάτο αγάπη, γέλια και υπέροχες αναμνήσεις. Στη Winco είμαστε μαζί σας από την πρώτη στιγμή και για πάντα. Γιατί εμείς στη Winco πιστεύουμε σε ένα κόσμο ασφαλή και όμορφο. Winco Πόρτες Παράθυρα στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου και στο www.winco.gr. Winco Κατσαβοξάκης στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου.
18: Εδώ το λίγο είναι πολύ. Λίγες διαφημίσεις. Πολύ μουσική. 984.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φως.

0: 984.
1: Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
2: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
3: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: Η φύση προσφέρει η Μευγάλ δημιουργεί. Λαχταριστά άρμονι, φράουλα, λεμόνι και φρούτα του δάσους. Με μόλις 1% λιπαρά για κάθε στιγμή της ημέρας. Άρμονι Μευγάλ. Η αρμονία της απόλαυσης.
1: Αυτή την εβδομάδα, στο κατάστημα της περιοχής σου, μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. 100% φυσικός χυμός Energy Red, 24% φθηνότερα, 1,27. Kettle Chips Πιπέρι, 34% φθηνότερα, 85 λεπτά. Ήλι έλαιο, 20% φθηνότερα, 1,47. Και όλα τα είδη ζαχαροπλαστείου από τη μόνιμη γκάμα μας, 30% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.

0: Γιάννης, καλοκαιρινού 189, Στάση Κοντογιάννη και Γουόλ Κοντογιάννης, Δικαιοσύνης και Βυζαντίου 2. Και τώρα, εκπτώσεις έως 50%.
1: Ηρέμησε αγάπη μου, 3 μέρες θα λείψω. Είναι δυνατό να κάνεις έτσι για ένα σεμινάριο?
2: 3 μέρες σεμινάριο, με τη γραμματέα σου.
1: Κάποιος πρέπει να κρατάει σημειώσεις. Οχ, κάτσε ρε μωρό, κάτσε να σου εξηγήσω. Περίμενε. Άρε ζήνωνα. Για αλουμίνια, ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις την κρίνια. Ζήνων Διονυσιάδης. Σοβαρή μελέτη για σοβαρές δουλειές. Ψάχνεις σκουφώματα επίμονα? Έλα στο Ζήνωνα.
3: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
4: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
3: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
4: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
3: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
4: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
5: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
6: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
4: Οχ, φτάσαμε!
3: Με Seajets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
5: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
7: Δεκράκης. Από το 1981 κοντά σας. Με ιδέες και λύσεις για τις ομορφότερες στιγμές της ζωής σας. Ιδιαίτερες προτάσεις δώρων, υλικά συσκευασίας, απαράμιλη ποιότητα και ποικιλία σε είδη βάπτισης και στολισμού, ιδέες και υλικά διακόσμησης σε τιμές απρόσμενα προσιτές, έπιπλα και διακοσμητικά υψηλής αισθητικής για την ανανέωση του χώρου σας. Δεκράκης, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου και Φαϊτάκη, Ηράκλειο.
8: Ο Γρηγόρης Σαμόλης στο Παγκρίτιο Στάδιο. Το μεγαλύτερο γλέντι του καλοκαιριού έρχεται.
9: Για το χατήρι του Σεβδά.
8: Σάββατο 1η Αυγούστου. Ο Γρηγόρης Σαμόλης σε ένα αυθεντικό κριτικό γλέντι που θα γράψει ιστορία.
9: Δε φταίσαι εσύ, ούτε κι εγώ.
8: Σάββατο 1η Αυγούστου, ένα μουσικό υπερθέαμα στο Παγκρίτιο Στάδιο. Κλείσε τώρα την θέση σου στο ticketmaster.gr.
10: Η ώρα είναι 2. Τα νέα όπως συμβαίνουν όταν συμβαίνουν. 9.84.
11: Κυρίες και κύριοι, καλώς σας μεσημέρι. Σε πορτοκαλί συναγερμό η Κρήτη και σήμερα κατηγορία κινδύνου 4 για την πρόκληση πυρκαγιάς. Η ίδια προειδοποίηση ισχύει για Αττική, Κύθυρα, Πελοπόννησο, Κορινθία, Εργολίδα, Αρκαδία, Λακωνία, Στερεά, Ελλάδα, Βιωτία, Φιώτιδα, Φωκίδα, Εύβοια, Σκύρο, περιφέρειες Βορείου, Νοτίου, Αιγαίου, Κυκλάδες, Δυτική Ελλάδα, Περιφερειακή Ενότητα Εύρου και Σαμοθράκης. Οι αναζωπηρώσεις είναι συνεχείς, συνεπικουρούμενες από τους θυελλώδεις ανέμους με ρηπές κατά τόπους και στα 108 χιλιόμετρα, σύμφωνα με τις καταγραφές των μετεωρολογικών σταθμών που είναι εγκατασταμένοι στην Κρήτη από το αστεροσκοπείο Αθηνών και αφορούν στις περιοχές νότια του Ρεθύμνου. Από καΐδια σε καλλιέργειες, αγροτοδασικές εκτάσεις, σπίτια, επιχειρήσεις και ζωικό κεφάλαιο καταγράφονται στο Δήμο Αγίου Βασιλείου. Στις 55.000 τα στρέμματα που έχουν καεί, εκτιμά ο Δήμαρχος Γιάννης Αταράκης, μιλώντας στο ράδιο 984, στέλνοντας το μήνυμα προς την πολιτεία πως απαιτείται να αλλάξουν όλα αναφορικά με την πυροπροστασία και τις πρόνοιές της. 36 πυροσβέστες έφτασαν σήμερα από τη Δυτική Αττική, από την Δυτική Ελλάδα με ΣΕ 130 και 18 αποχώρησαν, καταπονημένο το προσωπικό της Κρήτης από την τριήμερη προσπάθεια. Αδυνατούν να επιχειρήσουν και σήμερα τα εναέρια μέσα λόγω τη της έντασης του ανέμου επιχείρησαν 3 με 4 φορές, αλλά δυστυχώς ήταν αδύνατον, είπε ενδεικτικά ο Γιάννης Τωτεράκης. Στη σύλληψη του υπευθύνου λειτουργίας του δικτύου του ΔΔΕ στο Ρέθυμνο, προχώρησαν το βράδυ της Πέμπτης ανακριτικοί υπάλληλοι της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού στο πλαίσιο της έρευνας για την πυρκαγιά στις 29 Ιουλίου. Η Καθημερινή γράφει προς τα πρώτα ευρήματα της έρευνας δείχνουν ότι αγωγή μέσης τάσης, οι οποίοι ήταν εγκατεστημένοι σε 2 ξύλινους θύλους κοντά στην περιοχή της Κρύας Βρύσης, παρουσίασαν έντονη ταλάντωση εξαιτίας των ισχυρών ανέμων. Η κίνηση αυτή φέρεται να προκάλεσε σπινθήρες, οι οποίοι αποτέλεσαν την αιτία εκδήλωσης της φωτιάς. Για ενδείξεις, αλλά χωρίς αποδείξεις, μιλά ο Δήμαρχος Αγίου Βασιλείου στο Ράδιο 984. Εθελοντισμός και προσφορά συγγενών για άλλη μια φορά προς όλους όσους επιχειρούν από περιφέρεια, δήμους, εκκλησίες, συλλόγους Ερυθρό Σταυρό, χαμόγελο του παιδιού ΕΚΑΒ, όπως λένε στο Ράδιο 984, Γιάννης Σταταράκης, Στέλιος Βοριάς, Γιώργος Κακλαμάνος και Χρυσή Μπομποδάκη. Νέα μέτωπα φωτιά στην ίδια ώρα είναι διάσπαρτα σε όλη τη χώρα, με συνεχείς αναζωπηρώσεις σε Αχαΐα, Αρκαδία, Αργολίδα, Αγρίνιο Άνδρο, Κάλυμνο Πάρου και Λέσβο. Στη Βιωτία εκενώθηκαν και περιοχές. Την ανάγκη άμεσων παρεμβάσεων για την ενίσχυση του πυροσβεστικού σώματος επισημαίνει η ΓΕΣΕ με αφορμή το θάνατο των 3 πυροσβεστών σε Ρέθυμνο και Γήθιο. Στην ανακοίνωσή της, η Συνομοσπονδία ζητά να ξεκινήσει εθνικός διάλογος για τα προβλήματα του κλάδου, κάνοντας λόγο για ανάγκη προσλήψεων, καλύτερης εκπαίδευσης, σύγχρονου εξοπλισμού και βελτίωσης των συνθήκων εργασίας. Παράλληλα, τονίζει ότι πρέπει να δοθεί οριστική λύση στο εργασιακό καθεστώς των πυροσβεστών που καλύπτουν πάγιες ανάγκες, ώστε να μην υπάρξουν στο μέλλον νέα τραγικά περιστατικά. Κλειστό το φαραγγί της Σαμαριάς και από τις 2 εισόδους σήμερα, με απόφαση του ΟΦΠΚ λόγω των πολύ ισχυρών ανέμων που πνέουν στην περιοχή και του υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς. Προβλήματα την ίδια ώρα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες πανελλαδικά, απαγορευτικό απόπλου από Ραφίνα και Λαύρη, όπως επίσης και Πειραιά, αλλά για τα νησιά των Κυκλάδων. Αναστάτωση το πρωί στην Αλόνισο, όταν υδροπτέρυγο υπέστη ρηγμάτωση λίγα λεπτά μετά τον απόπλου του από το λιμάνι του Πατητηρίου. Λόγω του έντονου κυματισμού, ο πλοίαρχος αποφάσισε την άμεση επιστροφή του σκάφου στο λιμάνι για λόγους ασφαλείας. Στο πλοίο επέβαιναν περίπου 60 επιβάτες, οι οποίοι αποβιβάστηκαν χωρίς προβλήματα και συνέχισαν το ταξίδι τους με άλλο ταχύπλο. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, ενώ διερευνούνται τα αίτια της ζημιάς του υδροπτέρυγου. 41 μετανάστες, όλοι οι άνδρες, εντοπίστηκαν το βράδυ της Πέμπτης σε παραλία της νήσου Χρυσής στην Ιεράπετρα. Μεταφέρθηκαν με λεωφορείο του Δήμου Ιεράπετρα στο παλιό δημοτικό σχολείο της Μακρυλιάς από το λιμάνι, όπου παραμένουν προσωρινά έως ότου ολοκληρωθούν οι απαραίτητες διαδικασίες. Προέρχονται από το Νότιο Σουδάν, τον Μπαγκλαντές, το Σουδάν και την Αίγυπτο. Σε εξέλιξη από χθες, μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στα Ζωνιανά στο Ρέθυμνο, στο πλαίσιο των ερευνών για την υπόθεση των παράνομων αγροτικών επιδοτήσεων. Επιχειρούν 28 κλιμάκια ελέγχου, 56 ελεγκτές από την Αθήνα, συνοδεία 200 αστυνομικών, ελέγχοντας εκατοντάδες κτηνοτροφικά μητρώα. Επίσης, φυτεία με 32 δεντρίλια κάναβης και ποσότητα πάνω από 2,5 κιλά κάναβης εντόπισαν οι αρχές σε ορεινή περιοχή του Δήμου Μυλοποτάμου. Οι έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών συνεχίζονται. 98 γραμμάρια κάναβης φέρεται να διέθετε στο σπίτι του 23χρονος, ο οποίος συνελήφθη. Στην περιοχή τέλους του Δήμου Αγίου Βασιλείου, 63χρονος άνδρας κυκλοφορούσε έχοντας στο αυτοκίνητό του ένα πιστόλι με γεμιστήρα και 56 φυσίγκια, επίσης συνελήφθη. Για το πρωί του Σαββάτου, 1η Αυγούστου, μετατέθηκαν οι απολογίες των 8 συλληφθέντων που κατηγορούνται για συμμετοχή σε εγκληματική ομάδα με πολυσχηδή δράση στην περιοχή του Ηρακλείου, υπόθεση που έχει στο επίκεντρο παρανόμες επιδοτήσεις, ζωοκλοπές, εκβιασμούς και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων. Νεκρός εντοπίστηκε ο 20χρονος Ιταλός τουρίστας που αγνοούνταν από το απόγευμα της Τετάρτης στη θαλάσσια περιοχή των Μαλίων. Η θάλασσα ξέφρασε τη σωρό του κοντά στο σημείο που είχε μπει για να κολυμπήσει. Εσύ ο τέλος είχε περιπέτεια του 45χρονου Λουόμενου, ο οποίος το απόγευμα της Πέμπτης βρέθηκε σε δυσχερή θέση στην θαλάσσια περιοχή του

αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών Γιώργος Κότσιρας επανέλαβε ότι η οδική ασφάλεια αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα και ξεκαθάρισε πως παρά τα θετικά αποτελέσματα δεν υπάρχει περιθώριο εφησυχασμό. Στα ύψη ενήλικη εργασία στην πόλη του Ηρακλείου, με βάση τα στοιχεία του Εργατικού Κέντρου Ηρακλείου, 1.600 ανήλικοι 15 έως 18 ετών που απασχολούνται σε εστίαση, τουρισμό, παραλίες και συνεργεία, κατά κύριο λόγο, όπως λέει στο ράδιο 984 ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Ηρακλείου, Στέλιος Βοριάς. Κύριο μέλημά μας, η προστασία της εργασίας και της ανθρώπινης ζωής επισημαίνει, καθώς εργατικά δυστυχήματα, ατυχήματα και επαγγελματικές ασθένειες ξεπερνούν κάθε όριο σε ένα εργασιακό πλαίσιο ιδιαίτερα δυσμενές για τους εργαζόμενους. Υπεγραφή σύμβαση για την κατασκευή της λιμνοδεξαμενής χοχλακίων στη Σιτία και του φράγματος Αγίου Ιωάννη στην Ιερά Πέτρα, έργο συνολικού προϋπολογισμού 87,9 εκατομμυρίων ευρώ. Τα δύο έργα μαζί με τα αρδευτικά τους δίκτυα αναμένεται να ενισχύσουν την αγροτική παραγωγή, να συμβάλλουν στην αντιμετώπιση της λειψιδρίας και να εξασφαλίσουν σε επαρκής υδάτινους σπόρους και χιλιάδες στρέμματα καλλιεργειών στο Λασίθι. Ο βουλευτής Λασιθίου και αντιπρόεδρος της Βουλής Γιάννης Πλακιωτάκης έκανε λόγο για μια ιστορική εξέλιξη, σημειώνοντας ότι πρόκειται για έργα που θα στηρίξουν ουσιαστικά τον πρωτογενή τομέα και την ανάπτυξη της περιοχής. Σε 446 έργα αγροτικής οδοποίησης συνολικού προϋπολογισμού 242 εκατομμυρίων ευρώ προχωρά το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ολοκληρώνοντας αποφάσεις ένταξης του μεγαλύτερου αντίστοιχου προγράμματος των τελευταίων ετών. Τα έργα θα υλοποιηθούν σε 141 δήμους και στις 13 περιφερειές της χώρας, με στόχο τη βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργικές εκτάσεις και ακτινοτροφικές μονάδες. Με σταθερό ρυθμό προχωρά το έργο της τριτοβάθμιας επεξεργασίας λιμάτων στην εγκατάσταση επεξεργασίας λιμάτων Ηρακλείου, το οποίο θα επιτρέψει την αξιοποίηση του επεξεργασμένου νερού για αρδευτικούς σκοπούς, όπως ανακοίνωσε η ΔΕΙΑ. Στο πλαίσιο του έργου, το Σάββατο 1η Αυγούστου, 9 το πρωί με 12 το μεσημέρι, θα πραγματοποιηθούν εργασίες τοποθέτησης αγωγών στη μεταλλική γέφυρα που συνδέει τις οδούς Ευαρέστου με Παρασίου και Παμφιλού. Για το διάστημα αυτό, η γέφυρα θα παραμείνει κλειστή, με την ΔΕΙΑ να καλεί τους οδηγούς να ακολουθούν τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Στην έκδοση πρόσκλησης για την υποβολή προτάσεων έργων στο πρόγραμμα Κρήτη 2021-2027, στο πλαίσιο της δράσης για τη διαχείριση υγρών αποβλήτων στην περιφέρεια Κρήτης, προχώρησε ο Περιφερειάρχης. Η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη ενέρχεται σε 4 εκατομμύρια ευρώ και αποτελεί τμήμα των συνολικών παρεμβάσεων που χρηματοδοτεί η περιφέρεια από το ΕΣΠΑ στο συγκεκριμένο τομέα. Σε Ηράκλειο και Ρέθυμνο, από σήμερα η πρόεδρος του κινήματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία, Μαρία Καριστιανού, ανεξάρτητο κίνημα πολιτών. Εθελοντική αιμοδοσία το Σάββατο 1η Αυγούστου, 9.30 το πρωί με 2 το μεσημέρι, στο έθριο της Λοτζία, στο κέντρο του Ηρακλείου. Η δράση διοργανώνεται από το Ρεματοκρήτη με τη στήριξη του Δήμου. Τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν από κοντά τις εσκαφές φωλιών της θαλάσσιας χελώνας Καρέτα-Καρέτα δίνει στο κοινό Αρχέλων σε παραλίες Οτοκίας της Κρήτης και της Πελοποννήσου. Στην Κρήτη οι δράσεις θα πραγματοποιηθούν σε περίπου μία εβδομάδα σε Ρέθυμνο, Χανιά και στον κόλπο της Μεσαράς. Η μεταρρύθμιση στη διαχείριση του νερού πέρασε από την Ολομέλεια της Βουλής, καθώς το σχετικό νομοσχέδιο εγκρίθηκε με 157 ψήφους υπέρ έναντι 131 κατά, μετά την ονομαστική ψηφοφορία που ζητήθηκε από το ΠΑΣΟΚ. Η κυβερνητική πλειοψηφία στήριξε την νέα νομοθετική παρέμβαση, σύσσωμη αντιπολίτευση καταψήφισε, ανοίγοντας ένα νέο κύκλο πολιτικής αντιπαράθεσης γύρω από το μέλλον των υδάτινων πόρων της χώρας. Στη φορολογική απαγόρευση της χρήσης μετρητών στις πληρωμές ενοικίων και στην υποχρεωτική εξόφλησή τους αποκλειστικά μέσω τράπεζας, προσανατολίζεται να προχωρήσει από 1η Οκτωβρίου και χωρίς άλλη νέα παράταση το Υπουργείο Οικονομικών. Την αύξηση του αφορολόγητου ορίου για τα φιλοδωρήματα που καταβάλλονται μέσω ηλεκτρονικών πληρωμών από 300 σε 500 ευρώ το μήνα για όσους εργάζονται καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός μέσω Facebook. Αντιπαράθεση στη Βουλή για την μεταβίβαση της δημόσιας περιουσίας στο Υπερταμείο, ο Υπουργός Περιβάλλοντος Σταύρος Παπασταύρου υποστήριξε ότι η απόφαση για μεταφορά της δημόσιας περιουσίας στο Υπερταμείο έγινε επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, απαντώντας σε αναφορά του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου του ΣΥΡΙΖΑ Γιάννη Αμανατίδη για την οικονομική κρίση και τη χρεοκοπία της χώρας το 2010. Την οικονομική πολιτική της κυβέρνησης και τις θέσεις της Νέας Δημοκρατίας υπερασπίστηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σε ραδιοφωνική συνέντευξή του. Αναφέρθηκε και στα οικονομικά του κόμματος, υποστηρίζοντας ότι επί Προεδρίας Κυριάκο Μητσοτάκη δεν έχει υπάρξει νέος δανεισμός, ενώ άσκησε κριτική στο ΣΥΡΙΖΑ για την διαχείριση των οικονομικών της χώρας. Τέλος, την ανάγκη διαμόρφωσης εθνικής στρατηγικής και ενίσχυσης της πολιτιστικής διπλωματίας

0: υπογράμμισε ο επίτιμος πρέσβης Βασίλης Μπορνόφας, μιλώντας στο ράδιο 984. Αναφέρθηκε στις πυρκαγιές, στις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο και στο Κυπριακό, καθώς και στο ρόλο της Τουρκίας, εκφράζοντας την ανησυχία του για την απουσία, όπως είπε, μακροπρόθεσμη στρατηγική της χώρας. Παράλληλα, τόνισε ότι η Ελλάδα δεν αξιοποιεί επαρκώς την πολιτιστική διπλωματία, την οποία χαρακτήρισε σημαντικό εργαλείο ενίσχυσης της διεθνούς παρουσίας της. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών με ανάρτησή του ανακοίνωσε ότι το Συμβούλιο Ειρήνης κατέληξε σε ιστορική συμφωνία για τον πλήρη εφοπλισμό της Χαμάς και όλων των άλλων ένοπλων οργανώσεων στη Γάζα, χαρακτηρίζοντα τη σε μνημειώδες βήμα προς την διαρκή ειρήνη και ασφαλεία. Επιλέξαμε τις παραχωρήσεις για να σώσουμε τον Παλαιστινιακό λαό, δηλώνει από την πλευρά του ηγετικός τέλεχος της Χαμάς. Η Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε τη σύσταση μιας νέας πολυεθνικής αμυντικής ναυτικής συμμαχίας υπό την ηγεσία της, με στόχο την ενίσχυση της θαλασσίας ασφάλειας, την προστασία των διεθνών ναυτικών οδών και την αντιμετώπιση των αυξανόμενων απειλών κατά της ναυσιπλοείας στην Ερυθρά Θάλασσα, στο στενό Μπάμπα Αλ Μπαντέμπ, όπως επίσης και στον κόλπο του Άντεν. Χιλιάδες άνθρωποι πέρασαν και σήμερα από το Μαρόκο παράτυπα στον ισπανικό θύλακα της Θέουτα για να προσταθούν σε όλους όσους έφτασαν τις προηγούμενες ημέρες, με τον αριθμό να είναι αδιευκρίνιστος. 19 μετανάστες έχασαν τη ζωή τους σύμφωνα με την ΕΛΠΑΙΣ. Οι αρχές της Ισπανίας και του Μαρόκο ανακοίνωσαν την επιστροφή των μεταναστών που εισήλθαν παράνομα στο ισπανικό έδαφος. Η Ρώμη συνδέει την αύξηση των μεταναστευτικών πιέσεων με την πολιτική νομιμοποίηση μεταναστών της Μαδρίτης. Το να επιτρέπεις με την πολιτική σου εισβολή στην Ευρώπη δεν είναι ανθρωπισμός, είναι έγκλημα, σημειώνει σε ανάρτησή του στο ΕΚΣ ο Υπουργός Μεταναστευσής και Ασύλου Θάνος Πλεύρης.
1: 984. Νέα και σπορτς στην ώρα τους.
0: Στο 2-2 έληξε το παιχνίδι Παναϊκός Παξί. Πρόκριση στον τρίτο γύρο του Europa League για τον ΠΑΟΚ που νίκησε 2-0 την Δυναμό Κιέβου. Στους ισχυρούς της κλήρωσης για τα play-off του Champions League θα βρίσκεται η ΑΕΚ, παρά το γεγονός ότι δεν έχει ακόμα αγωνιστεί στα προκριματικά της διοργάνωσης. Με μεγάλο κριτικό ντέρμπι ξεκινάει η φετινή διοργάνωση του κυπέλου Ερασιτεχνών, καθώς η κλήρωση της πρώτης φάσης έφερε αντιμέτωπους τον Εργοτέλη με τα Χανιά. Ρήξη στη σχέση UEFA και FIFA προκαλεί το σχέδιο της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας για τη δημιουργία της εταιρείας FIFA, η οποία θα αναλάβει τη διαχείριση όλων των εμπορικών δικαιωμάτων και των κορυφαίων διοργανώσεων της FIFA. Στο μπάσκετ, η Εθνική Εφήβων, αν και προηγήθηκε στο ημίχρονο 48-19 επί της Ισπανίας, υπέστη blackout στο δεύτερο, με αποτέλεσμα να ιτηθεί με 69-66 και να χάσει την τετράδα του μπάσκετμπολ κάτω των 18.
1: 984. Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα. Άνεμοι, υποφορίες διευθύνσεις ενισχυμένοι και υδράρει γύρως κατά τόπου στους 38 βαθμούς Κελσίου. Έκκληση για επαγρύπνηση από μετεωρολόγους και λιμενικό. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η ενημέρωσή σας από το ράδιο 984. Καλό σας μεσημέρι.
1: Εδώ μαθαίνει τα νέα το Ηράκλειο. 984.

0: Θέλεις επιτυχίες. Ακούς 984. Ο σταθμός για τις επιτυχίες στο Ηράκλειο.
1: Ωραία μας θέλει. Ο κόσμος ανάποδα γυρνά.

0: 84. Η ώρα είναι 2:30.
1: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και τη Δετάρτη, γιαούρτι κολλιός, γάλα με βγάλ και όλα τα σάιος και σάνι πάντς είναι hot. Και για να μην καείς, στραγιστό γιαούρτι κολλιός 850 γραμμαρίων, 2 ευρώ και 59 λεπτά. Με βγάλ Love Milk 1 λίτρου, 1 ευρώ και 15 λεπτά. Όλα τα σαμπουάν σάιος 750 ml, 3 ευρώ και 59 λεπτά. Με δύο συσκευασίες Sunny Pants κερδίζετε άμεσα 5 ευρώ στο λογαριασμό σας. Και ακόμα, κοτόπουλο Κρήτης 3 ευρώ και 80 λεπτά το κιλό. Ελληνικό πεπόνι 65 λεπτά το κιλό.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε. Καλωσορίσατε στο μέλλον του οικιακού και επαγγελματικού κλιματισμού. Με την Ιδρομετάλ, επίσημο συνεργάτη Carrier και το Σύμπα στην Κρήτη, ανακαλύψτε τη θέρμανση και την ψύξη του αύριο. Σύγχρονα, έξυπνα συστήματα με χαμηλό ενεργειακό αποτύπωμα, σχεδιασμένα για τον τέλειο έλεγχο του χώρου σας, με άνεση, υψηλή αισθητική και οικονομία. Για κάθε ανάγκη σε θέρμανση και ψύξη, εμπιστευτείτε την Ιδρομετάλ. Επίσημο συνεργάτη Carrier το Σύμπα. Καλέστε μας σήμερα στο 2810-381-381, επισκεφτείτε τα καταστήματά μας στο Ηράκλειο ή μπείτε στο e-shop.idrometal.gr και ανακαλύψτε το μέλλον του κλιματισμού σήμερα. Ιδρομετάλ. Τεχνολογία υλικών, σφραγίδα αξιοπιστίας σε κάθε έργο. Ένα έργο ξεκινά από τη σωστή βάση. Από ανθρώπους που γνωρίζουν, που δημιουργούν όπως κανείς άλλος. Στη Τσιγκένης Woodcraft η κατασκευή δεν είναι διαδικασία. Είναι υπόσχεση που τηρούμε κάθε φορά. Πίσω από κάθε ιδέα, μια ομάδα επαγγελματιών με κοινό στόχο τη λεπτομέρεια. Με σχέση εμπιστοσύνης. Ένα αποτέλεσμα με ουσία. Τσιγκένης Woodcraft. Από το 1998. Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε έπιπλα με τεχνογνωσία, συνέπεια και χαρακτήρα.
2: Το να γνωρίζεις τι ακριβώς χρειάζεται ο εκάστοτε ιδιοκτήτης αυτοκινήτου είναι αποτέλεσμα εμπειρίας, γνώσης και ονόματος. Καφαντάρης. Από το 2000, πρώτη στο σέρβις Mercedes-Benz, κάναμε ένα ακόμα βήμα μπροστά. Car Parts. Εξειδικευμένο κατάστημα γνήσεων και aftermarket ανταλλακτικών σε ό,τι αφορά γιοταχή, επιβατικά και επαγγελματικά, χονδρική και λιανική, καθώς και γνήσια αξεσουάρ Mercedes-Benz. Car Parts στον Άγιο Ιωάννη Χωστό 25. Συνεργείο, βαφείο, φανοπλάκι. Στη Μάνου Κατράκη 12, στο δρόμο προς Φοινικιά. Καφαντάρης, από το 2000 και συνεχίζουμε μπροστά.
3: Στην Anec Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κρητική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η Anec Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810 300 8000 και 28210 27500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anec Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
4: Για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρμονικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες. Καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές. Σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Λικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
5: Ξέρεις εκείνο το μέρος που πας για καφέ και τελικά βρίσκεις αυτό που πραγματικά θέλεις?
1: Στο My Place Your Space έχεις τα πάντα. Καφέδες, φυσικούς χυμούς, τορτίγες, σάντουιτς, σαλάτες και hot dog όπως πρέπει να είναι.
5: Και το καλύτερο, με ένα τηλέφωνο στο 2810-342-514 σου ετοιμάζουν ό,τι τραβάει η όρεξή σου για παραλαβή από τον χώρο. Τώρα στο takeaway μενού και σφολιάτες.
1: Και delivery γίνεται μέσω e-food και box now.
5: My Place, Your Space. Μπιζανίου 4 στην πλατεία Κορνάρου. Το γρήγορο φαγητό αλλιώς.
6: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Αν δεν έχεις ήδη ορίσει το κατάστημά μας ως αγαπημένο στην εφαρμογή Lidl Plus, όρισε το τώρα και λάβε καθημερινά από 30 Ιουλίου έως 1η Αυγούστου κουπόνι για 10% έκπτωση στο σύνολο των αγορών σου. Lidl, γιατί αξίζει.
7: Εδώ το λίγο είναι πολύ. Λίγες διαφημίσεις. Πολύ μουσική. 984.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: 89,4.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
3: Θυμάσαι εκείνες τις μέρες στο σχολείο που κοιτούσες το παράθυρο, έπαιρνες την τσάντα και έλεγες «Φύγαμε».
4: Σκασιακίων στις Επάνω Αρχάνες. Σε ένα τραπέζι που γεμίζει φίλους. Σε ένα ποτήρι που σηκώνεται στην υγειά σου. Στη μουσική που δυναμώνει. Στα γέλια που γίνονται ένα.
3: Και πες, πιες, όλες οι παρέες γίνονται μία.
4: Παραδοσιακό καφενείο Ρακάδικο Σκασιακίων. Από τον καφέ, το κρασί, τα μεζεδάκια και τη ρακή, μέχρι την ατμόσφαιρα στην όμορφη αυλή. Αενικολιώτης 46 στις Επάνω Αρχάνες.
3: Σκασιαρχείων. Εκεί που η καθημερινότητα χτυπάει απουσία.
4: Το 1997 ιδρύσαμε την Νόβα Απολυμαντική με υψηλούς στόχους και όραμα. 29 χρόνια τώρα, με περηφάνεια για το παρελθόν και πίστη στο μέλλον, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης. Με συνεχή εκπαίδευση, άριστη τεχνογνωσία, πρωτοποριακό, αποκλειστικό εξοπλισμό και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες, κάναμε την Νόβα Απολυμαντική μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα. Επεκταθήκαμε το 2015 στη Σαντορίνη, το 2023 στην Αθήνα και συνεχίζουμε. Νόβα Απολυμαντική. Η εξέλιξή μας είναι η εγγύησή σας.
5: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
3: Delta Cteo Auto Vision. Σεβασμός στην ασφάλεια με σχέση εμπιστοσύνης.
6: 20 χρόνια. Προτεραιότητά μας η οδική σας ασφάλεια. Delta Cteo Auto Vision.
3: Νέα υπηρεσία παραλαβής του οχήματός σας από το χώρο σας και επιστροφή μετά τον έλεγχο. Delta Cteo Auto Vision.
6: Κόμβος φανάρια Καλυθέας, Νέα Λικαρνασσός, Ηράκλειο. Delta Cteo Auto Vision. Θα μας βρείτε στο δρόμο από λιμάνι Ηρακλείου προς Καλάνη, Αρχάνες.
3: Τηλέφωνο για ραντεβού και εξυπηρέτηση παραλαβής του οχήματός σας 2810-383-100.
6: Το να γνωρίζεις τι ακριβώς χρειάζεται ο εκάστοτε ιδιοκτήτης αυτοκινήτου είναι αποτέλεσμα εμπειρίας, γνώσης και ονόματος. Καφαντάρης. Από το 2000, πρώτη στο σέρβις Mercedes-Benz, κάναμε ένα ακόμα βήμα μπροστά. Car Parts. Εξειδικευμένο κατάστημα γνήσεων και aftermarket ανταλλακτικών σε ό,τι αφορά γιοταχή, επιβατικά και επαγγελματικά, χονδρική και λιανική, καθώς και γνήσια αξεσουάρ Mercedes-Benz. Car Parts στον Άγιο Ιωάννη Χωστό 25. Συνεργείο, βαφείο, στη Μάνου Κατράκη 12, στο δρόμο προς Φοινικιά. Καφαντάρης, από το 2000 και συνεχίζουμε μπροστά.
7: Σκέψου τοπικά, σκέψου κριτικά. Σούπερ μάρκετ Φεστός. Στηρίζουμε τα προϊόντα του τόπου μας, αγκαλιάζοντας τους κριτικούς παραγωγούς. Στηρίζουμε τους καταναλωτές με χαμηλές τιμές και εκπληκτικές προσφορές. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε παγωτό Κρικρί 3 λίτρα, μόνο 7,75 €. Μερέντα φουντουκιού 570 γραμμάρια, μόνο 3,49 €. Μακαρόνια μέλισσα νούμερο 6 ή νούμερο 10, 500 γραμμάρια, μόνο 78 €. Πέψη κόλα κλασική ή twist, 1,5 λίτρο, μόνο 1,18 €.
8: Για να είσαι κερδισμένος εσύ και ο τόπος σου, σκέψου κριτικά. Σούπερ μάρκετ Φεστός.
9: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
10: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
11: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
10: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά είναι σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά είναι σε κίκερα, λένε το ξεχικό στο τσούτσουρα.
9: Μπα.
10: Μπαξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
0: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
12: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
0: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
12: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
13: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
11: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
14: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
11: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
14: Πολλά ή λίγα.
9: Δηλαδή.
14: Μπαξεβγάνεις.
11: Κάτι λίγα.
14: Μπαξεβγάνεις.
15: Έλμερο Παρδαλός Ελέφαντας Θέατρο. Ο Έλμερο Παρδαλός Ελέφαντας ζωντανά στη σκηνή σε μια μαγική παράσταση γεμάτη τραγούδια, γέλιο και περιπέτεια.
16: Έλμερ το όνομά μου, πολλά τα χρώματά μου.
15: Στο Ηράκλειο Κρήτης, στο Ανοιχτό Θέατρο Πύλη Βιτλεέμ, την Παρασκευή 24 Ιουλίου και την Κυριακή 2 Αυγούστου στις 9 το βράδυ. Την Κυριακή 26 Ιουλίου στο Θέατρο Τεχνόπολης στις 8.30 το βράδυ. Προπόληση εισιτηρίων στα ταμεία του Δήμου, στα ταμεία των θεάτρων και στο more.com.
1: 984.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: 1984.
1: Η ώρα είναι 3:30.
2: Πω, Πέτρο, παλάτι χτίζεις, όχι σπίτι. Τεράστιο, ευάερο, ευήλιο και πολύ εργονομικό. Να δω όμως πού θα βρεις τόσα πλακάκια ετοιμοπαράδοτα για να το τελειώσεις.
3: Έχω βρει ήδη. Στο Νικολάντο, στις κάτω γούβες. Κλασικά, μοντέρνα, ό,τι θέλω. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μιλάμε για χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα πλακάκια, όλα ετοιμοπαράδοτα. Και φυσικά, η μεγαλύτερη γκάμα και σε είδη υγιεινής.
2: Και πού είναι ο Νικολάντος, είπες?
3: Στις κάτω γούβες, πάνω στο δρόμο. Γράψε το τηλέφωνο του 2897. 042-322.
4: Νικολάντος, πλακάκια και είδη γίνης. Στις κάτω γούβες. Αυτό που χρειάζεσαι το έχουμε εμείς. Βρείτε μας στο Facebook και στο Instagram Νικολάντος Πλακάκια.
5: Τζοράκης Home. Η μεγαλύτερη έκθεση επίπλου, αμέτρητες επιλογές και τεράστια ποικιλία σε πιστοποιημένα έπιπλα με 15 χρόνια γραπτή εγγύηση. Από τους καλύτερους τεχνίτες και τα μεγαλύτερα ελληνικά εργοστάσια, τώρα με εκπτώσεις έως και 50%.
6: 50%!
5: Με απόλυτη συνέπεια στην παράδοση, ο Όμιλος Τζοράκη πιστοποιεί γραπτά την ποιότητα. Τζοράκης Home. Ελευθερίου Βενιζέλου 100 στο Γάζι. Τώρα με εκπτώσεις έως και 50%.
7: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Αν δεν έχεις ήδη ορίσει το κατάστημά μας ως αγαπημένο στην εφαρμογή Lidl Plus, όρισε το τώρα και λάβε καθημερινά από 30 Ιουλίου έως 1η Αυγούστου κουπόνι για 10% έκπτωση στο σύνολο των αγορών σου. Lidl. Γιατί αξίζει.
8: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
9: Από το 1906, η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Οσμία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία.
10: Σάββατο, 1 Αυγούστου. Κυποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης. Χορεύουμε για την Ηλιακτίδα. Οι σχολές χορού Μαυρόκοστα διοργανώνουν φιλανθρωπική μουσικοχορευτική παράσταση με το μουσικό συγκρότημα του Δημήτρη Ξυλούρη, Κύτρος. Χορεύουν μικροί και μεγάλοι χορευτές από τις σχολές Μαυρόκοστα. Αντί εισιτηρίου, ενισχύουμε τον Παγκρίτιο Σύλλογο Ηλιακτίδα με κουμπαρά στην είσοδο του Κυποθεάτρου.
11: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
12: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
11: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
12: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
11: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
12: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
13: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
14: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
12: Ουχ, φτάσαμε!
11: Με Seajets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
13: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
15: Αγάπη μου, άνοιξε, ξέχασα τα κλειδιά μου. Άνοιξε ρε μωρό, κάνει κρύο, θα παγώσω, θα πέσω τα αυτιά μου σου λέω.
16: Θυμώνωση μου. Άρε Ζήνωνα.
17: Για αλουμίνια, Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις το δράμα. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα? Έλα στο Ζήνωνα.
18: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
19: Έως το Σάββατο παγωτά Twix, Mars, Snickers 45% φθηνότερα. Γεμιστά αλατίνι μόνο 99 λεπτά. Κεπτή Bear μόνο 80 λεπτά. Και Hell 500 ml μόνο 99 λεπτά.
20: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
1: Εδώ το λίγο είναι πολύ.
21: Λίγες διαφημίσεις.
1: Πολύ μουσική. 984.

0: παίζεις τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 984. Η ώρα είναι 4.
1: Δέλτα Κτέο Οτοβιζιόν. Σεβασμός στην ασφάλεια με σχέση εμπιστοσύνης.
2: 20 χρόνια. Προτεραιότητά μας η οδική σας ασφάλεια. Δέλτα Κτέο Οτοβιζιόν.
1: Νέα υπηρεσία παραλαβής του οχήματός σας από το χώρο σας και επιστροφή μετά τον έλεγχο. Δέλτα Κτέο Οτοβιζιόν.
2: Κόμβος φανάρια Καλυθέας, Νέα Λικαρνασσός, Ηράκλειο. Δέλτα Κτέο Οτοβιζιόν. Θα μας βρείτε στο δρόμο από λιμάνι Ηρακλείου προς Καλάνη, Αρχάνες.
1: Τηλέφωνο για ραντεβού και εξυπηρέτηση παραλαβής του οχήματός σας 2810-383-100.
0: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένη βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένη διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
3: Για πόρτες εσωτερικού χώρου στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Πόρτες για τείχους από γυψοσανίδα, πόρτες massif, πόρτες laminate σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων. Πάντα έτοιμο παράδοτες και στη χαμηλότερη τιμή. Μόνο στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Χατζηδάκη 10, Νέα Λικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaev.gr.
4: Θρητή, σας ακούω! Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι! Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
5: Όπα, παιδιά! Γαλαρά!
6: Ο Δίας σε καλεί.
7: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε ο Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Ο Ματθαίος Μαυρικάκης παρουσιάζει το νέο του βιβλίο για τον Άγιο Παΐσιο τον Αγιορείτη. Ένα πολύτιμο πνευματικό ανάγνωσμα που περιλαμβάνει τον πλήρη βίο του Αγίου, τη διδασκαλία, τα θαύματα και την ιερά παράκλησή του. Από τα Φάρασα της Καπαδοκίας μέχρι το Άγιον Όρος ξεδιπλώνεται η πορεία ενός ανθρώπου που με το φιλότιμο, την ταπείνωση και την αγάπη του άγγιξε την αγιότητα. Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης. Το φιλότιμο που άγγιξε τον ουρανό. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Επτάλοφος.
9: Life Care. Προϊόντα και υπηρεσίες που αναβαθμίζουν την ποιότητα ζωής.
10: Ιατρικά, ορθοπαιδικά είδη, προϊόντα αποκατάστασης, συσκευές οξυγονοθεραπείας των μεγαλύτερων κατασκευαστικών οίκων.
9: Με επιστοποίησεις ISO και EKVIL.
10: Σταθερά η πρώτη σας επιλογή.
9: Υπεύθυνα δίπλα σας με 24-ωρη εξυπηρέτηση από εξειδικευμένο προσωπικό.
10: Life Care, εταιρεία συμβεβλημένη με τον ΕΟΠΗ. Στο Ηράκλειο Πανεπιστημίου 18, λίγο πριν το Παγνί. Τηλέφωνο 2810-542-333 και 241-628. Και στις Μοίρες 25 Μαρτίου 134. Τηλέφωνο 2892-024-021. Και για ηλεκτρονικές αγορές στο lifecare.medishop.gr.
11: Ο Γρηγόρης Αμόλης στο Παγκρίτιο Στάδιο. Το μεγαλύτερο γλέντι του καλοκαιριού έρχεται.
12: Για το χατήρι του Σεβδά.
11: Σάββατο 1η Αυγούστου.
12: Για να σιανθούνε τα κλαδιά, τα ρόδα και τα κρίνα.
11: Ο Γρηγόρης Αμόλης. Σε ένα αυθεντικό, κριτικό γλέντι που θα γράψει ιστορία.
12: Δε φταίσαι εσύ, ούτε κι εγώ.
11: Σάββατο 1η Αυγούστου. Ένα μουσικό υπερθέαμα στο Παγκρίτιο
12: Στάδιο.
11: Κλείσε τώρα την θέση σου στο ticketmaster.gr.
13: Ένα έργο ξεκινά από τη σωστή βάση. Από ανθρώπους που γνωρίζουν, που δημιουργούν όπως κανείς άλλος. Στη Τσιγκένης Woodcraft η κατασκευή δεν είναι διαδικασία. Είναι υπόσχεση που τηρούμε κάθε φορά. Πίσω από κάθε ιδέα, μια ομάδα επαγγελματιών με κοινό στόχο τη λεπτομέρεια. Με σχέση εμπιστοσύνης, ένα αποτέλεσμα με ουσία. Τσιγκένης Woodcraft. Από το 1998. Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε έπιπλα με τεχνογνωσία, συνέπεια και χαρακτήρα.
14: 984.

0: 384. Η ώρα είναι 4:30.
1: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και τη Δετάρτη, γιαούρτι κολλιός, γάλα με βγάλ και όλα τα σάιος και σάνι πάντς είναι hot. Και για να μην καείς, στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 850 γραμμαρίων, 2,59 €. Με βγάλ Love Milk 1 λίτρου, 1,15 €. Όλα τα σαμπουάν σάιος 750 ml, 3,59 €. Με δύο συσκευασίες Sunny Pants κερδίζετε άμεσα 5 € στο λογαριασμό σας. Και ακόμα, κοτόπουλο Κρήτης 3,80 € το κιλό. Ελληνικό πεπόνι 65 € το κιλό.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε. Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένη από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένη βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένη διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
2: Ηρέμησε αγάπη μου, 3 μέρες θα λείψω. Είναι δυνατό να κάνεις έτσι για ένα σεμινάριο?
3: 3 μέρες σεμινάριο, με τη γραμματέα σου.
2: Κάποιος πρέπει να κρατάει σημειώσεις. Οχ, κάτσε ρε μωρό, κάτσε να σου εξηγήσω. Περίμενε. Άρε ζήνωνα. Για αλουμίνια ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις την κρίνια. Ζήνων Διονυσιάδης. Σοβαρή μελέτη για σοβαρές δουλειές. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα? Έλα στου ζήνωνα.
4: Ξέρεις εκείνο το μέρος που πας για καφέ και τελικά βρίσκεις αυτό που πραγματικά θέλεις?
1: Στο My Place Your Space έχεις τα πάντα. Καφέδες, φυσικούς χυμούς, τορτίγες, σάντουιτς, σαλάτες και hot dog όπως πρέπει να είναι.
4: Και το καλύτερο, με ένα τηλέφωνο στο 2810-342-514 σου ετοιμάζουν ό,τι τραβάει η όρεξή σου για παραλαβή από τον χώρο. Τώρα στο takeaway μενού και σφολιάτες.
1: Και delivery γίνεται μέσω e-food και box now.
4: My Place, Your Space. Μπιζανίου 4 στην πλατεία Κορνάρου. Το γρήγορο φαγητό αλλιώς.
5: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
6: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
7: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
6: Βεβαίως. Μοσχαρίσιος κοιμάς. Μόνο 8,99.
8: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
9: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Αν δεν έχεις ήδη ορίσει το κατάστημά μας ως αγαπημένο στην εφαρμογή Lidl Plus, όρισε το τώρα και λάβε καθημερινά από 30 Ιουλίου έως 1η Αυγούστου κουπόνι για 10% έκπτωση στο σύνολο των αγορών σου. Lidl. Γιατί αξίζει.
0: Εδώ το λίγο είναι πολύ.
10: Λίγες διαφημίσεις.
0: Πολύ μουσική. 984.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: 84.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.

0: Κοντογιάννης, καλοκαιρινού 189, Στάση Κοντογιάννη και Wall Κοντογιάννης, Δικαιοσύνης και Βυζαντίου 2. Και τώρα, εκτόσεις έως 50%.
1: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα, ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφή σε επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 100.

0: 14 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο SIMOR App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
1: Δέλτα Κτέο Οτοβιζιόν. Σεβασμό στην ασφάλεια με σχέση εμπιστοσύνης.
2: 20 χρόνια. Προτεραιότητά μας η οδική σας ασφάλεια. Δέλτα Κτέο Οτοβιζιόν.
1: Νέα υπηρεσία παραλαβής του οχήματός σας από το χώρο σας και επιστροφή μετά τον έλεγχο. Δέλτα Κτέο Οτοβιζιόν.
2: Κόμβος φανάρια Καλυθέας, Νέα Λικαρνασσός, Ηράκλειο. Δέλτα Κτέο Οτοβιζιόν. Θα μας βρείτε στο δρόμο από λιμάνι Ηρακλείου προς Καλάνη, Αρχάνης.
1: Τηλέφωνο για ραντεβού και εξυπηρέτηση παραλαβής του οχήματός σας 2810-383-100.
3: Το Μουσείο Καζαντζάκη επιστρέφει με το Φεστιβάλ Λόγου και Τέχνης Ζορμπάς από 29 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου σε Μυρτιά και Ηράκλειο. Ζήστε την περιηγητική παράσταση 7 σταθμοί με αφορμή τον Ζορμπά, με την καλλιτεχνική υπογραφή του Κωνσταντίνου Τσακιρέλη και ανακαλύψτε την έκθεση κόμιξ του Σολούπ. Μαζί μας live, Καλογεράκια, Σαββίνα Γιαννάτου και Πριμαβέρα εν Σαλόνικο, Μαρία Ανδρικοπούλου, Γιώργης Μανολάκης με τους Κουλέρ Local Trio and Friends. Προπόληση more.com. Περισσότερα στο καζαντζάκι.gr.
4: Ο Σώζον Εαυτόν Σωθήτο. Ένα έργο του Εντουάρντο Ντι Φιλίππο. Ένας θείασος πρωταγωνιστών μας προσκαλεί σε μια τρυφερή κωμωδία και στην αθέατη ζωή των μπουλουκιών, όπου η φαντασία μπερδεύεται με την πραγματικότητα.
5: Μια ζωντανή ιστορία γεμάτη ρυθμό, ευτράπελα και την αυθεντική μαγεία του θεάτρου.
6: Σε σκηνοθεσία της Ταμίλα Πουλίεβα. Επισκηνής Δημήτρης Παπανικολάου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Δανάη Παπά, Μιχάλης Πανάδης, Πάνος Κλάδης, Ιάσονας Βροχίδης και η Ταμίλα Πουλίεβα.
7: Η καλοκαιρινή περιοδία ξεκινά.
5: Τετάρτη, 12 Αυγούστου, Ηράκλειο. Θέατρο Νίκος Καζαντζάκης.
8: Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
9: 984.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: 1984. Η ώρα είναι 5:30.
1: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, γιαούρτι κολλιός, γάλα με βγάλ και όλα τα Σάιος και Sunny Buns είναι hot. Και για να μην καείς, στραγιστό γιαούρτι κολλιός 850 γραμμαρίων, 2,59 €. Με βγάλ Love Milk 1 λίτρου, 1,15 €. Όλα τα σαμπουάν Σάιος 750 ml, 3,59 €. Με δύο συσκευασίες Sunny Pants κερδίζετε άμεσα 5 € στο λογαριασμό σας. Και ακόμα, κοτόπουλο Κρήτης 3,80 € το κιλό. Ελληνικό πεπόνι 65 € το κιλό.
0: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Τζοράκης Home. Η μεγαλύτερη έκθεση επίπλου, αμέτρητες επιλογές και τεράστια ποικιλία σε πιστοποιημένα έπιπλα με 15 χρόνια γραπτή εγγύηση. Από τους καλύτερους τεχνίτες και τα μεγαλύτερα ελληνικά εργοστάσια, τώρα με εκπτώσεις έως και 50%.
3: 50%!
2: Με απόλυτη συνέπεια στην παράδοση, ο Όμιλος Τζοράκη πιστοποιεί γραπτά την ποιότητα. Τζοράκης Home. Ελευθερίου Βενιζέλου 100, στο Γάζι. Τώρα με εκπτώσεις έως και 50%.
4: Κάθε χώρος έχει σημασία. Και κάθε λεπτομέρεια έχει σημασία. Στη Μακαλουμίν δεν φτιάχνουμε απλώς κουφώματα, δημιουργούμε λύσεις που κρατούν για μια ζωή. Κουφώματα αλουμινίου και PVC, μεταλλικές κατασκευές, κάγκελα, θωρακισμένες πόρτες και ειδικές κατασκευές προσαρμοσμένες στα μέτρα σου. Γιατί για εμάς κάθε δουλειά έχει αξία και κάθε πελάτης είναι δικός μας άνθρωπος. Μακαλουμίν Καραμανολάκης Μανώλης, Βιοπάφη Νικιάς, τηλέφωνο 2810-88-19-07.
2: Δεκράκης, από το 1981 κοντά σας, με ιδέες και λύσεις για τις ομορφότερες στιγμές της ζωής σας. Ιδιαίτερες προτάσεις δώρων, υλικά συσκευασίας, απαράμιλη ποιότητα και ποικιλία σε είδη βάπτισης και στολισμού, ιδέες και υλικά διακόσμησης σε τιμές απρόσμενα προσιτές. Έπιπλα και διακοσμητικά υψηλής αισθητικής για την ανανέωση του χώρου σας. Δεκράκης, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου και Φαϊτάκη, Ηράκλειο.
5: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
6: Σκέψου τοπικά, σκέψου κριτικά. Supermarket Festos. Στηρίζουμε τα προϊόντα του τόπου μας, αγκαλιάζοντας τους κριτικούς παραγωγούς. Στηρίζουμε τους καταναλωτές με χαμηλές τιμές και εκπληκτικές προσφορές. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε
7: ενεργειακό ποτό Monster 500 ml μόνο 98 λεπτά. Μωρομάντιλα σεπτόνα χαμομήλι, συσκευασία 80 τεμάχια, μόνο 89 λεπτά. Αφρόλουτρο DAV 720 ml μόνο 2,79 €. Απορρυπαντικό πλυντηρίου Essex υγρό 45 μεζούρες, μόνο 4,69 €.
6: Σε κάθε γωνιά της Κρήτης, Supermarket Festos. Το δικό μας Supermarket.
8: Σάββατο 1 Αυγούστου, Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης. Χορεύουμε για την Ηλιακτίδα. Οι σχολές χορού Μαυρόκοστα διοργανώνουν φιλανθρωπική μουσικοχορευτική παράσταση με το μουσικό συγκρότημα του Δημήτρη Ξυλούρη, Κύτρος. Χορεύουν μικροί και μεγάλοι χορευτές από τις σχολές Μαυρόκοστα. Αντί εισιτηρίου, ενισχύουμε τον Παγκρίτιο Σύλλογο Ηλιακτίδα με κουμπαρά στην είσοδο του Κηποθεάτρου.
9: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Αν δεν έχεις ήδη ορίσει το κατάστημά μας ως αγαπημένο στην εφαρμογή Lidl Plus, όρισε το τώρα και λάβε καθημερινά από 30 Ιουλίου έως 1η Αυγούστου κουπόνι για 10% έκπτωση στο σύνολο των αγορών σου. Lidl, γιατί αξίζει.
3: Στη Winco είμαστε υπερήφανοι για ένα πράγμα. Σας δίνουμε τη δυνατότητα να δημιουργήσετε ένα σπίτι αντανάκλαση του εαυτού σας. Όμορφο, έξυπνο, ασφαλές και μοναδικό όπως εσείς. Winco πόρτες παράθυρα. Τα προϊόντα μας δεν είναι απλώς αντικείμενα. Είναι κομμάτι του σπιτιού σας. Ένα σπίτι γεμάτο αγάπη, γέλια και υπέροχες αναμνήσεις. Στη Winco είμαστε μαζί σας από την πρώτη στιγμή και για πάντα. Γιατί εμείς στη Winco πιστεύουμε σε ένα κόσμο ασφαλή και όμορφο. Winco πόρτες παράθυρα στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου και στο www.winco.gr. Winco Κατσαμποξάκης. Στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου.
10: Αυτό το καλοκαίρι ας κολυμπήσουμε με ασφάλεια. Το Σωματείο Αντιμετώπισης Παιδικού Τραύματος, μέσω του προγράμματος Πρόληψη Παιδικών Ατυχημάτων, ενημερώνει γονείς, παιδιά και εκπαιδευτικούς για το πώς να αναγνωρίζουν και να αποφεύγουν τους κινδύνους. Να θυμάστε, πριν από το κολύμπι, βεβαιωθείτε ότι έχουν περάσει τουλάχιστον 3 ώρες από το τελευταίο γεύμα των παιδιών. Προτιμήστε οργανωμένες παραλίες με ναυαγοσώστες και ελέγξτε την παρουσία τους. Διδάξτε στα παιδιά να είναι προσεκτικά γύρω από την πισίνα και να αποφεύγουν το τρέξιμο, γιατί οι γλιστερές επιφάνειες μπορεί να προκαλέσουν σοβαρούς τραυματισμούς. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Αντιμετώπισης Παιδικού Τραύματος για περισσότερες συμβουλές πρόληψης για την ασφάλεια των παιδιών μας.
11: Καλές βουτσιές γεμάτα με γέλια και χαρά.
12: Εδώ το λίγο είναι πολύ. Λίγες διαφημίσεις. Πολύ μουσική. 984.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

Παίζουμε μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις. 984.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 84.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Η πραγματική αξία δεν βρίσκεται στο νερό. Βρίσκεται στη νοημοσύνη που το διαχειρίζεται. Intelligent Water. Intel Water. Εδώ και περισσότερο από 30 χρόνια σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και φροντίζουμε ολοκληρωμένες λύσεις για πισίνες, βιολογικούς καθαρισμούς, επεξεργασία νερού, σπα, υδρομασάζ και σάουνες. Intel Water. Από τη μελέτη και την εγκατάσταση μέχρι την ολοκληρωμένη συντήρηση και το σέρβις. Για ιδιώτες, ξενοδοχεία και καταλήμματα Airbnb. Intel Water. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Ηράκλειο. Πρώτο χιλιόμετρο Γαζίου Κρουσόνα και στο intelwater.gr. Intelligent Water.
3: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
4: Έως την Τετάρτη, αποσμητικά νοξίμα ρολών 50ml μόνο 2,37. Sunny Pants νούμερο 2, 14 τεμάχια μόνο 7,37. Μεγάλες συσκευασίες Keep μόνο 13,48. Και μαλακτικά Supreme 55 μεζούρες μόνο 3,88.
3: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
5: Ένα έργο ξεκινά από τη σωστή βάση. Από ανθρώπους που γνωρίζουν, που δημιουργούν όπως κανείς άλλος. Στη Τσιγκένης Woodcraft η κατασκευή δεν είναι διαδικασία. Είναι υπόσχεση που τηρούμε κάθε φορά. Πίσω από κάθε ιδέα, μια ομάδα επαγγελματιών με κοινό στόχο τη λεπτομέρεια. Με σχέση εμπιστοσύνης. Ένα αποτέλεσμα με ουσία. Τσιγκένης Woodcraft. Από το 1998. Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε έπιπλα με τεχνογνωσία, συνέπεια και χαρακτήρα. Το 1997 ιδρύσαμε την Nova Απολυμαντική με υψηλούς στόχους και όραμα. 29 χρόνια τώρα, με περηφάνεια για το παρελθόν και πίστη στο μέλλον, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης. Με συνεχή εκπαίδευση, άριστη τεχνογνωσία, πρωτοποριακό, αποκλειστικό εξοπλισμό και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες, κάναμε την Nova Απολυμαντική μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα. Επεκταθήκαμε το 2015 στη Σαντορίνη, το 2023 στην Αθήνα και συνεχίζουμε. Nova Απολυμαντική. Η εξέλιξή μας είναι η εγγύησή σας.
6: Θυμάσαι εκείνες τις μέρες στο σχολείο που κοιτούσες το παράθυρο, έπαιρνες την τσάντα και έλεγες «Φύγαμε».
5: Σκασιαρχείων στις Επάνω Αρχάνες. Σε ένα τραπέζι που γεμίζει φίλους. Σε ένα ποτήρι που σηκώνεται στη δουλειά σου. Στη μουσική που δυναμώνει. Στα γέλια που γίνονται ένα.
6: Και πες, πιες, όλες οι παρέες γίνονται μία.
5: Παραδοσιακό καφενείο Ρακάδικο Σκασιαρχείων. Από τον καφέ, το κρασί, τα μεζεδάκια και τυρακή. Μέχρι την ατμόσφαιρα στην όμορφη αυλή. Αενικολιώτη 46 στις Επάνω Αρχάνες.
6: Σκάση αρχείων. Εκεί που η καθημερινότητα χτυπάει απουσία.
5: Για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία ΣΥΚΑ. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.βασιλάκησαεβε.gr.
7: Ο Γρηγόρης Σαμόλης στο Παγκρίτιο Στάδιο. Το μεγαλύτερο γλέντι του καλοκαιριού έρχεται.
8: Για το χατήρι του Σεβδά.
7: Σάββατο 1η Αυγούστου.
8: Για να σιανθούνε τα κλαδιά, τα ρόδα και τα κρίνα.
7: Ο Γρηγόρης Σαμόλης. Σε ένα αυθεντικό κριτικό γλέντι που θα γράψει ιστορία.
8: Δε φταίσαι εσύ, ούτε κι εγώ.
7: Σάββατο 1η Αυγούστου. Ένα μουσικό υπερθέαμα στο Παγκρίτιο Στάδιο.
8: Και εγώ έχω μείνει αμοναχός με την ανάμνησή σου.
7: Κλείσε τώρα την θέση σου στο ticketmaster.gr.
1: 984.

0: Δελτίο ομορφιάς των 984. Summer Sale έως 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως 50%. Στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις. Αυτή την εβδομάδα στα Hondo Center θα βρείτε αντιλιακά προϊόντα Lancaster με έκπτωση 40%. Τα αγαπημένα brands Estée Lauder και Tom Ford θα τα βρείτε στα Hondo Center με έκπτωση έως 35%. Και το brand La Mer με όφελος 30%, ενώ το Brand Clinique θα το βρείτε με έκπτωση 35% και 40% για την αγορά τριών προϊόντων. Αληθινά όμορφη, αληθινά εσύ. Αυτό είναι το νέο σύνθημα του DAV, μέσα από την αποκλειστική συνεργασία με τα Hondo Center. Γιατί το DAV είναι πάντα δίπλα σε κάθε γυναίκα και κορίτσι για να το φροντίσει και να το παρακινήσει. Να είναι ο εαυτός του. Κάντε την DAV αγορά σου και πάρε ένα ξυστό από το ταμείο για να δείτε αν κερδίσατε μία από τις τρεις συσκευές Dyson Multistyler Ergo. Hondo Center, ένα υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
1: Hondo Center, ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center, το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που του αξίζει.
2: Hondo Center, υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
3: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.

0: 9.84.
1: Η ώρα είναι 6.30.
2: Θλητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι. Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
3: Όπα, παιδιά, γαλαρά, παιδιά.
4: Ο Δίας σε καλή. Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστα στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος. Με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
6: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα. Ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
7: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένη από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένη βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένη διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
8: Αγάπη μου, άνοιξε, ξέχασα τα κλειδιά μου. Άνοιξε ρε μωρό, κάνει κρύο, θα παγώσω, θα πέσω τα αυτιά μου σου λέω.
9: Θυμώνωση. Άρε Ζήνωνα!
10: Για αλουμίνια, Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις το δράμα. Ψάχνει σκουφώματα επίμονα? Έλα στο Ζήνωνα.
11: Delta Cteo Auto Vision. Σεβασμός στην ασφάλεια με σχέση εμπιστοσύνης.
12: 20 χρόνια. Προτεραιότητά μας η οδική σας ασφάλεια. Delta Cteo Auto Vision.
11: Νέα υπηρεσία παραλαβής του οχήματός σας από το χώρο σας και επιστροφή μετά τον έλεγχο. Delta Cteo Auto Vision.
12: Κόμβος φανάρια Καλυθέας, Νέα Λικαρνασσός, Ηράκλειο. Delta Cteo Auto Vision. Θα μας βρείτε στο δρόμο από λιμάνι Ηρακλείου προς Καλάνη, Αρχάνης.
11: Τηλέφωνο για ραντεβού και εξυπηρέτηση παραλαβής του οχήματός σας 2810-383-100.
13: Ξέρεις εκείνο το μέρος που πας για καφέ και τελικά βρίσκεις αυτό που πραγματικά θέλεις?
14: Στο My Place Your Space έχεις τα πάντα. Καφέδες, φυσικούς χυμούς, τορτίγες, σάντουιτς, σαλάτες και hot dog όπως πρέπει να είναι.
13: Και το καλύτερο, με ένα τηλέφωνο στο 2810-342-514 σου ετοιμάζουν ό,τι τραβάει η όρεξή σου για παραλαβή από τον χώρο. Τώρα στο takeaway μενού και σφολιάτες.
14: Και delivery γίνεται μέσω e-food και box now.
13: My Place, Your Space. Μπιζανίου 4 στην πλατεία Κορνάρου. Το γρήγορο φαγητό. Αλλιώς.
11: Σάββατο 8 Αυγούστου στην Ελιά Πεδιάδος υπό το Σελινόφος 2026. Ο Βασίλης Σταυρακάκης με τους Γιώργο Μανολάκη, Γιώργο Σταυρακάκη, Στέλιο Πετράκη και Αντώνη Σταυρακάκη. Υπό την αιγίδα του Αθλητικού Συλλόγου και Ακαδημιών Ρωμανός. Τιμή εισόδου 5 ευρώ. Για κρατήσεις 6984 149972 και 6948 62-49-58.
15: Η Ελεονόρα Ζουγανέλη στην Κρήτη. Τετάρτη 19 Αυγούστου στα Χανιά στο Θέατρο Ανατολική Σταύρου και 5η 20 Αυγούστου στην Ιερά Πέτρα στο Λιμενικό Καταφύγιο Παχιά Σάμου. Τραγούδια, ιστορίες, συγκίνηση και τη βαθιά ανάγκη να τραγουδήσουμε όλοι μαζί λίγο πιο δυνατά από ό,τι πρέπει. Η Ελεονόρα Ζουγανέλη, 19 Αυγούστου στα Χανιά και 20 Αυγούστου στην Ιερά Πέτρα.
1: Εδώ το λίγο είναι πολύ. Λίγες διαφημίσεις. Πολύ μουσική. 984.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλοι με.

0: 89,4.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
3: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
2: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
3: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
2: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
3: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
4: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
5: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
3: Φτάσαμε!
2: Με C-Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
4: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
6: Κάθε χώρος έχει σημασία. Και κάθε λεπτομέρεια έχει σημασία. Στη Μακαλουμίν δεν φτιάχνουμε απλώς κουφώματα, δημιουργούμε λύσεις που κρατούν για μια ζωή. Κουφώματα αλουμινίου και PVC, μεταλλικές κατασκευές, κάγκελα, θωρακισμένες πόρτες και ειδικές κατασκευές προσαρμοσμένες στα μέτρα σου. Γιατί για εμάς κάθε δουλειά έχει αξία και κάθε πελάτης είναι δικός μας άνθρωπος. Μακαλουμίν Καραμανολάκης Μανώλης, Βιοπάφη Νικιάς, τηλέφωνο 2810-88-19-07.
7: Το να γνωρίζεις τι ακριβώς χρειάζεται ο εκάστοτε ιδιοκτήτης αυτοκινήτου είναι αποτέλεσμα εμπειρίας, γνώσης και ονόματος. Καφαντάρης. Από το 2000, πρώτη στο σέρβις Mercedes-Benz, κάναμε ένα ακόμα βήμα μπροστά. Car Parts. Εξειδικευμένο κατάστημα γνήσεων και aftermarket ανταλλακτικών σε ό,τι αφορά γιοταχή, επιβατικά και επαγγελματικά, χονδρική και λιανική, καθώς και γνήσια αξεσουάρ Mercedes-Benz. Car Parts στον Άγιο Ιωάννη Χωστό 25. Συνεργείο, βαφείο, στη Μάνου Κατράκη 12, στο δρόμο προς Φοινικιά. Καφαντάρης, από το 2000 και συνεχίζουμε μπροστά.
8: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
9: Έως το Σάββατο, ελληνικά καρπούς για το κιλό, τώρα μόνο 24 λεπτά. Πατάτες Κύπρου, μόνο 99 λεπτά. Όλα τα παγωτά Nirvana, στη μισή τιμή. Και μπύρα Μύθος Οκτάβα, μόνο 5,75.
8: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
2: Θυμάσαι εκείνες τις μέρες στο σχολείο που κοιτούσες το παράθυρο, έπαιρνες την τσάντα και έλεγες «Φύγαμε».
6: Σκασιαρχείων στις Επάνω Αρχάνες. Σε ένα τραπέζι που γεμίζει φίλους. Σε ένα ποτήρι που σηκώνεται στην υγειά σου. Στη μουσική που δυναμώνει. Στα γέλια που γίνονται ένα.
2: Και πες, πιες, όλες οι παρέες γίνονται μία.
6: Παραδοσιακό καφενείο Ρακάδικο Σκασιαρχείων. Από τον καφέ, το κρασί, τα μεζεδάκια και τυρακί, μέχρι την ατμόσφαιρα στην όμορφη αυλή. Αενικολιώτη 46 στις Επάνω Αρχάνες.
2: Σκασιαρχείων. Εκεί που η καθημερινότητα χτυπάει απουσία.
1: 984.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 1984.
1: Η ώρα είναι 7:30.
2: Η πραγματική αξία δεν βρίσκεται στο νερό. Βρίσκεται στη νοημοσύνη που το διαχειρίζεται. Intelligent Water. Intel Water. Εδώ και περισσότερο από 30 χρόνια σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και φροντίζουμε ολοκληρωμένες λύσεις για πισίνες, βιολογικούς καθαρισμούς, επεξεργασία νερού, σπα, υδρομασάζ και σάουνες. Intel Water. Από τη μελέτη και την εγκατάσταση μέχρι την ολοκληρωμένη συντήρηση και το σέρβις. Για ιδιώτες, ξενοδοχεία και καταλήμματα Airbnb. Intel Water. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Ηράκλειο. Πρώτο χιλιόμετρο Γαζίου Κρουσόνα και στο intelwater.gr. Intelligent Water.
3: Το Μουσείο Καζαντζάκη επιστρέφει με το Φεστιβάλ Λόγου και Τέχνη Ζορμπάς από 29 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου σε Μυρτιά και Ηράκλειο. Ζήστε την περιηγητική παράσταση 7 σταθμοί με αφορμή τον Ζορμπά, με την καλλιτεχνική υπογραφή του Κωνσταντίνου Τσακυρέλη, και ανακαλύψτε την έκθεση κόμιξ του Σολούπ. Μαζί μας live, Καλογεράκια, Σαββίνα Γιαννάτου και Πριμαβέρα εν Σαλόνικο, Μαρία Ανδρικοπούλου, Γιώργης Μανολάκης με τους Κουλέρ Local Trio and Friends. Προπόληση more.com. Περισσότερα στο καζαντζάκι.gr.
4: Ο Σώζον Εαυτόν Σωθήτο. Ένα έργο του Εντουάρντο Ντι Φιλίππο. Ένας θείασος πρωταγωνιστών μας προσκαλεί σε μια τρυφερή κωμωδία και στην αθέατη ζωή των μπουλουκιών, όπου η φαντασία μπερδεύεται με την πραγματικότητα.
5: Μια ζωντανή ιστορία γεμάτη ρυθμό, ευτράπελα και την αυθεντική μαγεία του θεάτρου.
6: Σε σκηνοθεσία της Ταμίλα Πουλίεβα. Επισκηνής Δημήτρης Παπανικολάου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Δανάη Παπά, Μιχάλης Πανάδης, Πάνος Κλάδης, Ιάσονας Βροχίδης και η Ταμίλα Πουλίεβα.
7: Η καλοκαιρινή περιοδία ξεκινά.
5: Τετάρτη, 12 Αυγούστου, Ηράκλειο. Θέατρο Νίκος Καζαντζάκης.
8: Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
9: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
10: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
11: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
1: Εδώ το λίγο είναι πολύ. Λίγες διαφημίσεις. Πολύ μουσική. 984.

0: 9.84. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.
3: Τελικά.

0: 84.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Πω, Πέτρο, παλάτι χτίζεις, όχι σπίτι. Τεράστιο. Ευάερο, ευήλιο και πολύ εργονομικό. Να δω όμως πού θα βρεις τόσα πλακάκια ετοιμοπαράδοτα για να το τελειώσεις.
3: Έχω βρει ήδη. Στο Νικολάντο. Στις κάτω γούβες. Κλασικά, μοντέρνα, ό,τι θέλω. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μιλάμε για χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα πλακάκια, όλα ετοιμοπαράδοτα. Και φυσικά η μεγαλύτερη γκάμα και σε είδη υγιεινής.
2: Και πού είναι ο Νικολάντος, είπες?
3: Στις κάτω γούβες, πάνω στο δρόμο. Γράψε το τηλέφωνο του 2897. 042-322.
4: Νικολάντος, πλακάκια και είδη γίνης. Στις κάτω γούβες. Αυτό που χρειάζεσαι το έχουμε εμείς. Βρείτε μας στο Facebook και στο Instagram Νικολάντος Πλακάκια.
5: Ο Γρηγόρης Αμόλης στο Παγκρίτιο Στάδιο. Το μεγαλύτερο γλέντι του καλοκαιριού έρχεται.
6: Για το χατήρι του Σεβδά.
5: Σάββατο 1η Αυγούστου.
6: Για να σιανθούνε τα κλαδιά, τα ρόδα και τα κρίνα.
5: Ο Γρηγόρης Αμόλης. Σε ένα αυθεντικό κριτικό γλέντι που θα γράψει ιστορία.
6: Δε φταίσαι εσύ, ούτε κι εγώ.
5: Σάββατο 1η Αυγούστου. Ένα μουσικό υπερθέαμα στο Παγκρίτιο
6: Στάδιο.
5: Κλείσε τώρα την θέση σου στο ticketmaster.gr.
7: Έλμερο Παρδαλός Ελέφαντας Θέατρο. Ο Έλμερο Παρδαλός Ελέφαντας ζωντανά στη σκηνή σε μια μαγική παράσταση γεμάτη τραγούδια, γέλιο και περιπέτεια.
8: Έλμερ το όνομά μου. Πολλά τα χρώματά μου.
7: Στο Ηράκλειο Κρήτης, στο Ανοιχτό Θέατρο Πύλη Βιτλέμ, την Παρασκευή 24 Ιουλίου και την Κυριακή 2 Αυγούστου στις 9 το βράδυ. Την Κυριακή 26 Ιουλίου στο Θέατρο Τεχνόπολης στις 8.30 το βράδυ. Προπόληση εισιτηρίων στα ταμεία του Δήμου, στα ταμεία των θεάτρων και στο more.com.
9: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε η μόνη τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιπαλλοντική Ομοσπονδία.
10: Τηλεφωνεί στο Δήμο σου για ένα αδέσποτο που έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί. Και ακούς.
11: Αχ, έχει τελειώσει το πρόγραμμα. Πάρτε σε 5 μήνες.
12: Είμαστε μικρός Δήμος. Δεν φτάνουν τα κονδύλια. Πάρτε τη Φιλοζωική.
11: Δεν έχουμε λεφτά.
12: Δεν έχουμε αμάξι.
11: Ο αρμόδιος είναι άρρωστος. Πάρτε την άλλη εβδομάδα.
12: Αφού τα ταΐζετε, είστε υποχρεωμένοι να πληρώσετε τα έξοδά τους και τον κτηνίατρο.
10: Τι κάνεις? Σημειώνεις ημερομηνία ή καταστοιχεία του ατόμου που μίλησες από το Δήμο. Καλείς το Υπουργείο Εσωτερικών, ενημερώνεις προφορικά και ζητάς mail για να στείλεις και γραπτό στην καταγγελία σου. Μετά, ζητάς και αριθμό πρωτοκόλλου. Με αυτόν τον αριθμό μπορείς να ενημερώνεσαι για την έκβαση της καταγγελίας σου. Γιατί νομικά αρμόδιος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
13: Η Ελεονόρα Ζουγανέλη στην Κρήτη. Τετάρτη 19 Αυγούστου στα Χανιά στο Θέατρο Ανατολική Σταύρου και 5η 20 Αυγούστου στην Ιερά Πέτρα στο Λιμενικό Καταφύγιο Παχιά Σάμου. Τραγούδια, ιστορίες, συγκίνηση και τη βαθιά ανάγκη να τραγουδήσουμε όλοι μαζί λίγο πιο δυνατά από ό,τι πρέπει. Η Ελεονόρα Ζουγανέλη 19 Αυγούστου στα Χανιά και 20 Αυγούστου στην Ιερά Πέτρα.
1: 984.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

Πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.

0: 89,4. Η ώρα είναι 8:30.
1: Σάββατο 8 Αυγούστου στην Ελιά Πεδιάδος υπό το Σελινόφος 2026. Ο Βασίλης Σταυρακάκης με τους Γιώργο Μανολάκη, Γιώργο Σταυρακάκη, Στέλιο Πετράκη και Αντώνη Σταυρακάκη. Υπό την αιγίδα του Αθλητικού Συλλόγου και Ακαδημιών Ρωμανός. Τιμή εισόδου 5 ευρώ. Για κρατήσεις 6984 149972 και 6948-6249-58.
2: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
3: Θρητή, σας ακούω! Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι! Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
4: Όπα, παιδιά! Γαλαρά!
5: Ο Δίας σε καλεί. Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε αυτή στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Εδώ το λίγο είναι πολύ. Λίγες διαφημίσεις. Πολύ μουσική. 984.

984. Η καλύτερη μουσική στο Ηράκλειο. Ακούστε.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: δεν είναι τυχαίο. Είναι ωραίο. 984.
1: Ωραία, μας θέλει. Τον κόσμο ανάποδα γυρνά.

0: 84.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Θυμάσαι εκείνες τις μέρες στο σχολείο που κοιτούσες το παράθυρο, έπαιρνες την τσάντα και έλεγες «Φύγαμε».
3: Σκασιακίων στις Επάνω Αρχάνες. Σε ένα τραπέζι που γεμίζει φίλους. Σε ένα ποτήρι που σηκώνεται στην υγειά σου. Στη μουσική που δυναμώνει, στα γέλια που γίνονται ένα.
2: Και πες, πιες, όλες οι παρέες γίνονται μία.
3: Παραδοσιακό καφενείο Ρακάδικο Σκασιαρχείων. Από τον καφέ, το κρασί, τα μεζεδάκια και τυρακή, μέχρι την ατμόσφαιρα στην όμορφη αυλή. Αενικολιώτη 46 στις Επάνω Αρχάνες.
2: Σκασιαρχείων. Εκεί που η καθημερινότητα χτυπάει απουσία.
4: Το Μουσείο Καζαντζάκη επιστρέφει με το Φεστιβάλ Λόγου και Τέχνη Ζορμπάς. Από 29 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου σε Μυρτιά και Ηράκλειο. Ζήστε την περιηγητική παράσταση 7 σταθμοί με αφορμή τον Ζορμπά. Με την καλλιτεχνική υπογραφή του Κωνσταντίνου Τσακιρέλη. Και ανακαλύψτε την έκθεση κόμιξ του Σολούπ. Μαζί μας live. Καλογεράκια. Σαβίνα Γιαννάτου και Πριμαβέρα εν Σαλόνικο. Μαρία Ανδρικοπούλου. Γιώργης Μανολάκης με τους Κουλέρ Local Trio and Friends. Προπόληση more.com. Περισσότερα στο καζαντζάκι.gr.
1: 984.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 84.
1: Η ώρα είναι 9:30.
2: Ο Γρηγόρης Αμόλης στο Παγκρίτιο Στάδιο. Το μεγαλύτερο γλέντι του καλοκαιριού έρχεται.
3: Για το χατήρι του Σεβδά.
2: Σάββατο 1η Αυγούστου.
3: Για να σιανθούνε τα κλαδιά, τα ρόδα και τα κρίνα.
2: Ο Γρηγόρης Αμόλης σε ένα αυθεντικό κριτικό γλέντι που θα γράψει.

0: Κλείσε τώρα τη θέση σου στο ticketmaster.gr.
1: Έλμερο Παρδαλός Ελέφαντας Θέατρο. Ο Έλμερο Παρδαλός Ελέφαντας ζωντανά στη σκηνή σε μια μαγική παράσταση γεμάτη τραγούδια, γέλιο και περιπέτεια.
2: Έλμερ το όνομά μου, πολλά τα χρώματά μου.
1: Στο Ηράκλειο Κρήτης, στο Ανοιχτό Θέατρο Πύλη Βιθλέμ, την Παρασκευή 24 Ιουλίου και την Κυριακή 2 Αυγούστου στις 9 το βράδυ. Την Κυριακή 26 Ιουλίου στο Θέατρο Τεχνόπολης στις 8.30 το βράδυ. Προπόληση εισιτηρίων στα ταμεία του Δήμου, στα ταμεία των θεάτρων και στο more.com.
3: Η Ελεονόρα Ζουγανέλη στην Κρήτη. Τετάρτη 19 Αυγούστου στα Χανιά, στο Θέατρο Ανατολική Σταύρου. Και 5η 20 Αυγούστου στην Ιερά Πέτρα, στο Λιμενικό Καταφύγιο Παχιά Σάμου. Τραγούδια, ιστορίες, συγκίνηση και τη βαθιά ανάγκη να τραγουδήσουμε όλοι μαζί λίγο πιο δυνατά από ό,τι πρέπει. Η Ελεονόρα Ζουγανέλη, 19 Αυγούστου στα Χανιά και 20 Αυγούστου στην Ιερά Πέτρα.
4: Εδώ το λίγο είναι πολύ. Λίγες διαφημίσεις. Πολύ μουσική. 984.

0: 92,4. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό. Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: Αχ, καρδιά μου.
1: Πέσε τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
5: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 84. Η ώρα είναι 10:30.
1: Ο Σώζον Εαυτόν Σωθήτο. Ένα έργο του Εντουάρντο Ντε Φιλίππο.
2: Ένας θίασος πρωταγωνιστών μας προσκαλεί σε μια τρυφερή κωμωδία και στην αθέατη ζωή των μπουλουκιών, όπου η φαντασία μπερδεύεται με την πραγματικότητα.
3: Μια ζωντανή ιστορία γεμάτη ρυθμό, ευτράπελα και την αυθεντική μαγεία του θεάτρου.
4: Σε σκηνοθεσία της Ταμίλα Πουλίεβα. Επί σκηνής, Δημήτρης Παπανικολάου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Δανάη Παπά, Μιχάλης Πανάδης, Πάνος Κλάδης, Ιάσονας Βροχίδης και η Ταμίλα Πουλίεβα.
5: Η καλοκαιρινή περιοδία ξεκινά.
3: Κυριακή 9 Αυγούστου, Ρέθυμνο. Θέατρο Εροφίλη, Φρούριο Φορτέτζα.
6: Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
0: Εδώ το λίγο είναι πολύ. Λίγες διαφημίσεις. Πολύ μουσική. 984.

κατέβα και στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.

0: παίζεις τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

Πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

984. Η καλύτερη μουσική στο Ηράκλειο. Ακούστε.

σου χέρια απ' τον κόσμο όλο με κρύβες. Ήμουν μικρό καράβι, μα είχα σ' ένα πουσό λευκό πανί. Έφυγες μια Κυριακή.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα

0: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς. Πάλι πάλι και ξανά.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

984. Η καλύτερη μουσική στο Ηράκλειο. Ακούστε.

0: ζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: Hits. Τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

984. Η ώρα είναι 3. 984.